Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

Στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνεις το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στα μαύρα ουδή.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία κατά αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουν με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: την πόλη ο αέρας, χαρτιά σακούλες σαν πουλιά στον ουρανό.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά, καθώς και η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος και στον Αλμυρό Αχαράβης.

0: Σύντομα, το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόουνς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυμποφόρα από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Πάμε. Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης, καλώς σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ertvolus σε Facebook και Twitter.

0: Να υπενθυμίσω και το email μας atvolupapakert.gr. Πάμε να δούμε τα καιρικά μας. Σήμερα έχουμε μπόλικη υγρασία μετά και τη χθεσινή βροχή. Είχαμε μπόλικη βροχή και κεραυνούς και αστραπές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 5 λεπτά, και είχαν πλημμυρώσει κάποιοι δρόμοι. Αν κρατούσε μια ώρα αυτή η βροχή, θα ήταν καλό πείραμα για να τεστάρουμε πώς τα πήγαμε και πώς θα τα πηγαίναμε, μάλλον σε σχέση με τον Ντάνιελ. Λοιπόν, 26 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 37 λέει θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 2 χιλιόμετρα την ώρα και είναι δυτικοί. Όχι, είναι ανατολικοί και πάνε προς τα δυτικά, ναι, αυτό είναι το σωστό. Και έχουμε 79% υγρασία, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μικροσωματίδια. ...12,3 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα... ...11,61 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών... ...ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας... ...στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα... ...και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή... ...για πολλούς μήνες τώρα... ...εδώ είναι πιο πράσινα τα πράγματα... ...είναι πλατανή... ...εμείς είμαστε λιβαδοί... ...έτσι στο Βόλο... 5,04 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 5,13 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Από αυτά που οι επιστήμονες για την ώρα δεν έχουν καταφέρει ακόμα να δώσουν εξηγήσεις πώς συμβαίνει αυτό. Σε μια βιομηχανική περιοχή τα μικροσωματίδια να είναι λιγότερα. Μιλάω για τους μέσους όρους τώρα των 24 ωρών, δεν μιλάω για τη στιγμή, έτσι που λέω πρώτη. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα εξηγηθεί και αυτό. Ερχόμαστε στη σημερινή ημέρα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, και λέμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, το Μαγδαληνό, τη Μαρκέλα και το Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα. Η κοινοβουλευτική λοιπόν συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε, λέει, την 22 Ιουλίου σε Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ουτέγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Anders Behring Breivik στις 22 Ιουλίου του 2011. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου του 2014. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο γίνεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμπις Δε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1974, στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνοντας αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. 1980, ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνας της Μόσχας. Και το 1987, πρωτοφανής καύσωνας και τότε, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Σε 1.300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, έτσι, στην Ελλάδα. Από τους 1.300 οι 1.115 στην Αθήνα. Το 1882 τώρα γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1947 ο Ντον Χένλι, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. 1955 Βίλεμ Ντεφόε, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1920 έφυγε ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Το 1988 ο Τόνις Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Αυτά λοιπόν με το παρελθόν, φίλες φίλοι. Επιστροφή στο παρόν. Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο πολυσχηδείς Έλληνες ποιητές, στιχουργούς και πεζογράφους του σύγχρονου πολιτισμού. Με καταγωγή από τη Σύρο, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε στα γράμματα το 1962. Έγραψε περισσότερα από 400 τραγούδια, σφραγίζοντας την ελληνική μουσική μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες. Παράλληλα, διακρίθηκε για το πλούσιο πεζογραφικό και ερευνητικό του έργο, τιμόμενος με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 2005 για το βιβλίο «Ο καιρός των Χρυσανθέμων», καθώς και από την Ακαδημία Αθηνών το 2013 για την συνολική του προσφορά. Με τον Σταύρο Κουγιουμτζή είχε μια βαθιά λυρική συνεργασία που απέδωσε διαχρονικά κομμάτια, όπως το «Η Ελεύθερη και Ωραία» σε ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Αρχίζω με τα Αθηναϊκά, εφημερίδα Καθημερινή, τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργή των ΦΠΑ στο ρεύμα Μπέρναμ. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας, αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια, προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός, όταν βρούμε καλό μέρος απλά δεν το λέμε. Γιατί μετά θα πάνε όλοι λέει και δεν θα περάς καλά εσύ όταν θα πηγαίνει. Λοιπόν, είναι μια λογική και αυτή. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες? Δηλώσεις οδηγός για τροποποιητικές και traffic commander, το έξυπνο σύστημα κατά του μποτιλιαρίσματος, λέει Καθημερινή. Πάω στα νέα. 72 δόσεις εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πόλεμος γιατρών για το Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, φθηνό ρεύμα στο σπίτι. Απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού από τον Μπέρναμ. Περιβάλλον, δίνω μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Μέσω ΕΠΑ λέει όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της. 60χρονος ο δράστης, διπλώμα χαίρομα κάτω από την Ακρόπολη. Αλέξ Σταμάτης 1960-2026. Για αγωγή και νέα ήττα Δημητριάδη στη δικαιοσύνη, το αποκαλυπτικό σκεπτικό του πολυμελούς πρωτοδικείου. Συνεχίζομαι απογευματινή. Πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξη 26-30. Κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Ζεστό χρήμα για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Νέο πακέτο παροχών. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες το κατακαλό καιρό. Έσπηρε στην Ευρώπη οι μάμιδες της ΜΙΤ και σχολεία του Ισλάμ, δίκτυο 1 δις ευρώ από τον Ερντογάν. Καύσωνας τρόμος για πυρκαγιές και βάλτους. Η πιο επικίνδυνη ημέρα είναι η σημερινή. Εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδων, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρεσκίας του στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης. Κερκόπορτα και για άλλες παρεμβάσεις επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση οργή στον ιατρικό κόσμο. Μετρόπληκτη Κυψέλη από το Δούκα στον Ταχιάο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Εδώ ραγίζουν τα σπίτια, έτσι, από την κατασκευή του μετρό. Κυβέρνηση πιέσει εν όψη ΔΕΘ. Στην Ελλάδα του Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο ανάκαμψης πόροι 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Μπάσκετ βρήκε τη φωλιά της. Για τα επόμενα λέει 49 χρόνια η ΑΕΚ θα έχει δικό της το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Συντάξεις χειρίας εξαιρούνται χιλιάδες συνταξιούχοι. Ρίζοσπαστη, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα στα ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμένη Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Επιποδός τους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ. Κουτσουρεμένη αποκατάσταση ενώ παραμένει σε ισχύ η απαράδεκτη άνηση μεταχείριση. Κόφτες παντού για τους αναπήρους την ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Για το λαό, δημοσιονομικά αδύνατη η κατάργησή του, αλλά για τους νατοϊκούς οι κυβερνήσεις έχουν λεφτόδεντρο. Ελεύθερος τύπος. Οι 4+1 αλλαγές στη συντάξη χειρίας. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους.
Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργειας τα 3 σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Και ο χάρτης δροσιάς της Αθήνας. Φρένο εξαιτίας smartphones και social media. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Μανιφέστο ομερτά. Δίκη Λιγκερίδη, άλλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Και ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών, Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς, μέρος Β. Τύπος Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε γένεια ΔΕΘ στο εμβληματικό παλατάκι. Πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να ανοίξει πύλες στο ιστορικό κτίριο. Θα σηματοδοτεί την επιστροφή τους στη ζωή της πόλης, υποστηρίζουν οι φίλοι του κυβερνίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, τι προκάλεσε τα ξαφνικά μπουρίνια. Έρχεται μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στη Νέα Παραλία, 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ΟΑ στους δρόμους, άλλαξαν όψη 6 κεντρικοί οδοί στη Θεσσαλονίκη, πρόγραμμα 23 δις ευρώ για ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας, συντάξει χειρίας τέλος στο ψαλίδι ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Κόντρα νιους, εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκη. Τα χαμηλά ποστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φερτάρουν για το Σαμαρά. Συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα σε ύψιστο συναγερμό κρατικός μηχανισμός. Αλλάζει τα πάντα για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Πρώτη δικαστική απόφαση. Κυριάκος Πιερακάκης, το πενταετές σχέδιο των 23 δις ευρώ υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη. Αντώνιο Γκουτιέρες, μετά από 16 χρόνια επισκέπτεται την Κύπρο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Για να δω τι άλλο αθηναϊκό μπορώ να σας πω. Έχει και μια δημοκρατία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι στη σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Βάφτισε το ΕΣΠΑ-ΕΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να τάξει και άλλα δύο στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Και άλλα δις, συγγνώμη. Δύο ύποπτες συμβάσεις. Φαγοπότη δίνουν σε ΑΕ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Φορολογικό πλυντήριο. Περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια. Πάγιος φόρος όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Οργή για πραξικόπημα Γεωργιάδη, πανελλήνιος ιατρικός. Νωρίς το θυμήθηκαν, τώρα προκήρυξαν διαγωνισμό για κλιματισμό στο μετρό. Ακόμα πιο αυστηρή η όρη για τα στεγαστικά δάνεια. Δικαστική ήττα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, θα πληρώσει και τα έξοδα. Γερμανικό σαμποτάζ στο μεταναστευτικό, Αλέξανδρος Τάρκας. Και στη Βρετανία, όχι στην Ελλάδα, μηδενίζεται ο ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Βράνιε ρε παιδιά, είναι ολόκληρο αυτοκρατορία. Τι είμαστε εμείς τώρα εδώ? Πού να το κόψουν εδώ το ΦΠΑ? Εμείς έχουμε ναυτιμπορική, μονόδρομος, η εξωστρέφεια για τρόφιμα ποτά. Ιστορικό υψηλό 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 20. Δεν θα αλλάξουμε τα φτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Απειλή νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Πόλεμος στον Περσικό. Λοιπόν, αυτά με τα αθηναϊκά, φίλα. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας τα τοπικά. Λοιπόν, Θεσσαλία, κέντρα υγείας δύο ταχυτήτων με μετακινήσεις από Χερσαία προς νησιωτική Μαγνησία. Αποδυναμώνονται οι δομές αγοράς αργαλαστής Αλμυρού Βελεστίνου, ενώ το πρόβλημα επιδεινώνεται από συνταξιοδοτήσεις. Στην ανάγκη μονίμων προσλήψεων, τονίζει πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων, εθελοντικές υπηρεσίες για διοικητικές λειτουργίες στο κέντρο υγείας Κιάθου. Χθες είχαμε και γένεια στη Σκόπελο. Να μάθουμε εκεί τι ωραία. Είναι ωραίο κτίριο. Ποιος θα μένει μέσα, ποιος θα είναι δηλαδή, ποιος θα το στελεχώνει. Ο πιο γνώριμος τόπος διαβιάζει, τι λέει,
διαβάζεται με αμέτρητους τρόπους. Συνέντευξη Λευτέρη Πλαβού. Ορατός ο κίνδυνος να μην παίξει νίκη τη νέα χρονιά στη National League 1, μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση στον Εγχώρη, ύμνη από διεθνή μέσα ενημέρωση για την Αλόνισο, κυψέλη λογοτεχνικών δράσεων στον Άγιο Λαβρέντιο, παρατήσει 9 μελών της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. 22 χρόνια στην πρώτη γραμμή ως φωνή των νεφροπαθών, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας ο κύριος Γιαννάκος, αρνητικό Υπουργείο Τουρισμού σε εγκατάσταση ολικών πάρκων, 158 προσλήψεις για κάλυψη αναγκών καθαριότητα σχολείων, πέθανε ο Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών, ο Αλέξανδρος Σταμάτης στο πήλιο που αγάπησε και αποκαλούσε ησυχαστήριο, συμβουλές για καρδιοπαθείς και ευπαθείς ομάδες της ημέρας του καύσωνα. Αυτά με την Θεσσαλία. Για να δω που είναι η Μαγνησία Νάτη. Κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα, red coat και πλήρης επιφυλακή για επικίνδυνο 24 ώρες, 43 βαθμοί και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, όλες οι δυνάμεις σε ετοιμότητα. Έκανε το σπίτι λίμπα γιατί ο γιος του έτρωγε στον καναπέ, φιάλτες για οικογένεια στη Νέα Ιωνία, στις κοντινές παραλίες με το αστικό οι βολιώτες. Η Μαγνησία έχασε ευκαιρίες για νέο κτίριο της πυροσβεστικής, απεντάχθηκαν έργα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έφυγε από τη ζωή 59χρονη, ήταν μητέρα και γιαγιά τριών εγγονών. Θωμάς Μόσχος στο Ράδιο 1 συνεχίζεται το πάρτι με τις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι παιδικές ιώσεις δεν κάνουν διακοπές, αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας και στρεπτόκοκκου παρακαλώ. Προσοχή λοιπόν και να κλείσω με τον ταχυδρόμο. Για μισό λεπτό να τον βρω. Συνθήκες κόλασης, μέτρα για εργαζόμενους συστάσεις σε πολίτες για τον καύσωνα. Στα ύψη υδράριος σε κατάσταση red coat ο κρατικός μηχανισμός. Με τον κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιάς να είναι πολύ ψηλός. Οδηγίες κουρέτα και καρατζά για πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στη Θεσσαλία. Άγρια επίθεση σκύλου δέχτηκε οδηγός μηχανής που βγήκε, τι λέει, του βγήκε πικρός ο καφές κοντά στο λιμάνι. Εγκαινιάζεται στον Αλμυρό η νέα γέφυρα του Ξηριά, παρουσία Χρήστου Δήμα και Κωστή Χατζηδάκη, παραδίδεται λέει ανακατασκευασμένη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Διαλύθηκε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκαν όλοι πληρενός. Πλησιάζουν οι βάσεις αγωγής πανελλαδικές. Άγιος είχε 15χρονο στη Μακρινίτσα ατύχημα. Και νέα εποχή για το Κέντρο Υγείας Κοπέλο, εγκαινιάστηκε από τον Άδων Γεωργιάδη. Πλήρως ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο το κτίριο. Σύγχρονες υποδομές μετά από χρόνια, συνεχίζουμε με προσλήψεις γιατρών, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι από τον τύπο. Πριν πάμε όμως σε τραγούδι, να σας πω λίγο ότι το χθεσινό φαινόμενο, έτσι με τον Μπουρίνι μικρής διάρκειας, το οποίο συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, είχε ως αιτία τη θερμική αστάθεια της ατμόσφαιρας, δηλαδή τη συνάντηση θερμών και υγρών αέριων μαζών που επικρατούσαν στην περιοχή με ψυχρότερες αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα. Αυτό προσέφερε, λέει, παροδική πτώση βέβαια της θερμοκρασίας μετά τις υψηλές τιμές και την αυξημένη υγρασία που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, αυτό είναι το φαινόμενο που βιώσαμε χθες. Και βγήκε ξαφνικά ως προειδοποίηση στις εφαρμογές, δεν υπήρχε ως πρόβλεψη. Έλεγαν βέβαια γενικότερα, αν διαβάζετε τους καιρούς και τον καιρό, πάντα λέει για κάποιες καταιγίδες κατά τόπους, αλλά δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτοί που δίνουν ιδιαίτερη σημασία είναι ναυτικοί και τα λοιπά που ταξιδεύουν, γιατί φοβούνται τέτοια μπουρίνια όταν είναι ανοιχτά στις θάλασσες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι Παναγιώτη και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, χθες λόγω και της πολυζέστης και των κινδύνων πυρκαγιάς για σήμερα συνεδρίασε και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την Προεδρία του κ. Κουρέτα για να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να δρομολογηθούν δράσεις αυξημένης ετοιμότητας για σήμερα. Η πρόβλεψη για κίνδυνο πυρκαγιάς και το ιδιαίτερα προειδοποιητικό σήμα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων κάνει λόγο για κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έτσι, είναι πολύ ψηλός, ενώ στις σποράδες και στις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Μουζακίου ο κίνδυνος προβλέπεται υψηλός. Εδώ έχουμε κατηγορία 3. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχει κηρυχθεί Red Code, όπως λέγεται. Στο πλαίσιο αυτό τι γίνεται, ενεργοποιείται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με ανάπτυξη, λέει, του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού και διάθεση των απαιτούμενων μέσων και του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα. Αυτό εννοώ Red Code. Το κύριο λόγο βέβαια το έχει το πυροσβεστικό σώμα και η περιφέρεια και οι δήμοι συνδράμουν υποστηρικτικά. Το προσωπικό λοιπόν της αυτοτελούς διεύθυνσης πολιτικής προστασίας και των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας έχει τεθεί σε ετοιμότητα, έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και πληρωμάτων για την άμεση υποστήριξη του έργου του προσβεστικού σώματος. Οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους, να ενισχύσουν τις περιπολίες και την επιτήρηση ευπαθών περιοχών. Οι αρμόδιες διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής έχουν ενημερωθεί ώστε να απευθύνουν ειδικές συστάσεις προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους. Οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας έχουν ενημερωθεί για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας σε κατασκηνώσεις και άλλες ευαίσθητες δομές. Οι πιστοποιημένες εθελοντικές λεοργανώσεις και οι λοιποί συναρμόδιοι φορείς έχουν ενημερωθεί ώστε να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τι άλλο, καλά λέει εδώ θερμοκρασίας που στην Μαγνησία δεν πρόκειται να τις δούμε, αλλά σε άλλες περιοχές ίσως λέει ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 42 και 43 βαθμούς. Θα έχουμε όμως αρκετή υγρασία και ανέμους κατά τόπους και αυτός συνδυασμός τέλος πάντων είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί, για να προκληθεί τέλος πάντων πυρκαγιά. Έχει κάνει και δήλωση εδώ ο Περιφερειάρχης. Ναι. Είπε, τέλος πάντων, μιλώντας στο συμβούλιο αυτό, σύσκεψη, η Τετάρτη λέει αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, η οποία δέχεται να δοκιμάσει στην πράξη την ετοιμότητα, τον συντονισμό και την ταχύτητα απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να λειτουργήσουμε με αυξημένη εγρήγορση, απόλυτο συντονισμό και αίσθημα ευθύνης. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, των πολιτών και του φυσικού πλούτου της Θεσσαλίας. Λοιπόν, καλά είναι να μην συμβεί τίποτα από αυτά και να μην χρειαστεί να τεσταριστεί τίποτα και ας λειτουργούμε προληπτικά. Και μπορεί να κοστίζει καμιά φορά και η πρόληψη. Πολλοί λένε πόρους λίπου δίνουμε γι' αυτό. Δεν πειράζει. Καλύτερα προληπτικά παρά να τρέχεις μετά και να μην φτάνεις.

0: Λοιπόν, πάμε να δροσιστούμε τώρα λίγο. Θα πάμε ως την πλατεία της Σικής. Νοερά θα πάμε εκεί, γιατί έχουμε μία εκδήλωση που θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στον πράβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σικής, όπου εκεί κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι που αγαπούν την ιστορία και τον τόπο τους θα κάνουν μία εκδήλωση για να μιλήσουν για τη σχολική ζωή της Σικής. Όποιος επισκεφτεί το χώρο, θα, πέρα από την εκδήλωση, θα υπάρχει και μια έκθεση, λέει, με παλιά σχολικά αντικείμενα, φωτογραφίες, βιβλία, τετράδια και άλλα πολύτιμα κοιμήλια που ζωντανεύουν τις αναμνήσεις από τα μαθητικά χρόνια και αναδεικνύουν βέβαια την ιστορία της εκπαίδευσης του χωριού. Θα μιλήσουν και εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν σε αυτό το δημοτικό σχολείο και θα μοιραστούν με το κοινό προσωπικές μαρτυρίες και αναμνήσεις, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής θα τους απονείμει τιμητική διάκριση ως ένδειξη αναγνώριση του έργου τους. Λοιπόν, μεταξύ τώρα των ομιλητών, να σας πω εγώ ότι θα είναι και που θα μιλήσει για την ιστορία του σχολείου της Σικής ο Απόστολος Ζαχαρός, ο διευθυντής του 8ου τώρα Γυμνασίου Βόλου σήμερα. Είναι όμως από την περιοχή ο κύριος Ζαχαρός, έτσι δεν είναι? Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Ναι, η καταγωγή μου είναι από την Σική, εκεί γεννήθηκα, εκεί τα πρώτα παιδικά και μαθητικά χρόνια, στη συνέχεια στο γυμνάσιο της Αργαλαστής. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο και εγώ χθες αργά το βράδυ το έμαθα.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η εκδήλωση τελικά αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, όπως με ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Γεώργιος Ρηματισίδης από τη Σική, διότι προβλέπεται, είδατε και χθες στο Βόλο είχαμε το μπουρίνι εκείνο το ξαφνικό, και επειδή θα είναι σε υπαίθριο χώρο η εκδήλωση στο πράβλιο του σχολείου όπως προαναφέρατε. Βέβαια θα σας στείλουν, είπανε, και δελτίο τύπου.
0: Ωραία,
1: σήμερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Το να πούμε όμως για την...
1: Ναι, σωστά. Να τονίσω εγώ ότι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 30 του μηνός, 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραιότατα.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν. Και βεβαίως, όπως είπατε κι εσείς και το ανέφερα κι εγώ, θα γίνει αυτή η εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γεώργιος Ρηματισίδης εδώ και πάνω από 35 χρόνια διοργανώνει κάθε χρόνο διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για τη γιορτή Τραχανά, φαντάζομαι πολλοί ακροατές θα το είδαν, και τώρα αναφέρεται στη εκδήλωση αυτή, θα, όπως πολύ σωστά είπατε, στη σχολική ζωή της Σικής. Βεβαίως εμένα η γνώμη μου είναι, θα την εκφράσω, ότι η ιστορία ενός τόπου, ενός χωριού, ενός σχολείου, ενός θεσμού, ενός φορέα, είναι οι άνθρωποι που η δράση τους αφήνει κάποιο αποτύπωμα πάνω στους υπόλοιπους ανθρώπους, και βέβαια όπως είδατε το πρόγραμμα, και εγώ μπορώ να πω 2-3 πράγματα, θα υπάρχουν και μαρτυρίες τόσο από εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν, παλιούς εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν εκεί ως δάσκαλοι ή δασκάλες στο σχολείο της Σικής, αλλά και από παλιούς μαθητές και μαθήτριες που θα ανασύρουν από τη μνήμη τους στιγμές οι οποίες έμειναν, φαντάζομαι, χαραγμένες
0: στη μνήμη τους
1: και αποτελούν αναμνήσεις. Εγώ τώρα, για να μην σας κουράζω με όλα αυτά τα εισαγωγικά, επειδή η καταγωγή μου, όπως σας είπα, είναι από εκεί και έχω ασχοληθεί κατά κάποιο τρόπο και με την εκπαίδευση της Σικής, απλώς θα σας αναφέρω ότι μια εργασία μου το 2000 δημοσιεύτηκε στο Θεσσαλικό ημερολόγιο που εκδίδεται στη Λάρισα, και ο τίτλος ήταν «Εκπαιδευτικές προσπάθειες κατά τον 19ο αιώνα στη Σική του Πηλίου». Και βέβαια αφορούσε κυρίως από το 1800-1806 μέχρι το 1900 περίπου τις μαρτυρίες που υπάρχουν σχετικά με τα εκπαιδευτικά πράγματα της Σικής. Εάν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
0: Απλά μου άρεσε πάρα πολύ στην αφίσα τώρα, λέμε, επειδή λέμε για αναμνήσεις. Το αλφαβητάριο με τη Λόλα και το Μίμη.
1: Το αλφαβητάριο, ναι. Μου είπαν ότι υπάρχουν κάποια τέτοια παλιά αλφαβητάρια στην έκθεση, υπάρχουν από τετράδια. Εγώ βρήκα το σήμα που είχα, την κονκάρδα δηλαδή, που έλεγε Δέλτα Σίγμα Σικής και είχε την κουκουβάγια επάνω, που μας είχαμε τότε ως μαθητές και φορούσαμε πάνω στην ποδιά.
0: Γιατί ναι, ναι, βέβαια.
1: Προλάβαμε και την ποδιά.
0: Καλά, και εγώ τα πρόλαβα όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλουν να τα θυμούνται αυτά και θέλουν να, μακάρι να μπορούσε να, πώς το λένε, να αναβιώσουν κιόλας, να λειτουργήσουν όλα αυτά τα κτίρια, να γεμίσουν πάλι με παιδιά. Αυτό θα ήταν το ωραίο.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το κτίριο αυτό που υπάρχει εκεί και στεγάζει σήμερα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο το μισό και το υπόλοιπο μισό των νηπιαγωγείων δυστυχώς της Σικής, διότι οι μαθητές της Σικής πηγαίνουν πλέον οι ελάχιστοι μαθητές στο Νεοχώρι. Είναι ένα κτίριο που χτίστηκε με δωρεά του Ανδρέα Συγκρού το 1900, υπάρχουν τα στοιχεία. Βέβαια δεν έχει τη μορφή που είχε όπως πρωτοκτίστηκε, διότι υπήρχαν κάποια αιτώματα, μας λένε οι παλιότεροι, που στο σεισμό του 1955 αυτά κρίθηκαν επικίνδυνα και κατεδαφίστηκαν. Ναι. Αλλά το κτίριο υπάρχει και το, όπως σας είπα προηγουμένως, κρύβει ιστορίες και αναμνήσεις και θα πρέπει αυτά να γίνονται γνωστά. Και σε εμάς που ήμασταν μαθητές και τους παλιότερους, τους μεγαλύτερους από εμάς, αλλά και τους νεότερους, είναι η ζωντανή ιστορία.
0: Ναι.
1: Είναι η προσωπική ιστορία του καθενός, αλλά και η συλλογική έτσι μνήμη και ιστορικές στιγμές που μας έχουν συνοδεύσει και μας έχουν σημαδέψει, θα έλεγα, γιατί και εσείς το έχετε ακούσει και το έχω ακούσει, δεν θυμάμαι, ότι πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι, εκεί που μεγαλώσαμε, με τις αναμνήσεις, με όλα αυτά που μας σημάδεψαν και είναι τα θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία μας. Επομένως αυτά τα κτίρια, όπως λέτε, και είναι ένα ιστορικό κτίριο από τα παλιότερα κτίρια της Σικής,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, που ευτυχώς έχει αξιοποιηθεί, συντηρείται, γίνονται εκδηλώσεις, στεγάζει τον ένα σύλλογο της Σικής, το Γιώργιο Ρηματισίδη, που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, κανονικά θα έπρεπε να λέγεται Παπαγιώργης Ρηματισίδης, διότι ήταν δάσκαλος στο χωριό και θα σας πω και γι' αυτόν.
0: Μόνο που έχετε 4,5 λεπτά στο χρόνο σας, αξιοποιήστε τον όπως θέλετε.
1: Ναι. Θα σας πω, ναι, Πιτροχάδη. Και ήταν και ο πλαρχηγός της Επανάστασης του 1878, έπεσε στη Μακρινίτσα. Το 1878 ήταν μια φωτισμένη μορφή και προσωπικότητα και έχουμε μαρτυρίες ότι το 1849-1850, ενώ ακόμα η Θεσσαλία και η Μαγνησία δεν είχε απελευθερωθεί, έτσι, όπως αναφέρει ο ίδιος, εκατεστάθην διδάσκαλος, το γράφει, εις το παρόν χωρίον Μαχαλές Οικείς και δίδαξα τα παιδεία εν έτος. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ουσιαστικά παρουσία δασκάλου στη Σική. Έχουμε και μια άλλη μαρτυρία του 1806. Είναι 4-3 σειρές, θα σας τη διαβάσω. Mm-hmm. Από έναν ιερομόναχο, αυτή τη φορά από το μοναστήρι του Προδρόμου, που λέει «Εδιδάχθησαν των Σικαιωτών οι παιδες και κατά το τρέχον σωτήριον έτος 1806 τα ιερά γράμματα και τα σπράξεις και την ανάγνωση και την μουσική κλίμακαν παρεμού του ελαχίστου Δαβίδη ιερομόναχος και τάχα ηγούμενος». Είναι η διόχειρη σημείωση του ηγουμένου Δαμασκηνού, που όπως σας είπα ήταν στο μοναστήρι της Σικής. Αυτά είναι τώρα για το 19ο αιώνα. Η πρώτη έτσι θεσμοθετημένη ίδρυση σχολείου έγινε μετά το 1897 που είχαμε τα γεγονότα. Όπως γνωρίζετε, η Θεσσαλία απελευθερώθηκε το 1881, είχαμε τα γεγονότα του 1897 και το 1901 έχουμε το πρώτο σχολείο, έχουμε τον πρώτο δάσκαλο, το πρώτο μαθητολόγιο που ήταν αρένων, έτσι, και έχουμε και μία κατ' εξαίρεση μαθήτρια, την Άννα Ρηματισίδη. Και στη συνέχεια βέβαια, μέχρι και τη δεκαετία του 80, το σχολείο ανθεί με 60, 65, 70 μαθητές. Ήτανε διθέσιο σχολείο και μάλιστα στο κτίριο υπήρχε και χώρος που ήταν η κατοικία του διδασκάλου, γιατί μέχρι το 80 περίπου ήταν δύσκολες εποχές, δεν υπήρχαν ιδιωτικά οχήματα και οι δάσκαλοι ήταν αναγκασμένοι να μένουν στα χωριά όπως και στη Θική.
0: Ναι.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Θυμάστε βεβαίως... κάποιο περιστατικό, έχει καταγραφεί κάπου να έπαιξε ρόλο το σχολείο ως κτίριο, τέλος πάντων ως περιστατικό το οποίο αξίζει να μνημονεύσει κάποιος, ιστορικό εννοώ, της περιοχής?
1: Ναι, όταν υπήρχε η ιταλική κατοχή και τα λοιπά, επιστράτευσαν κάποια οικίματα της Θικής.
0: Mm.
1: Ένα παρακείμενο στο σχολείο οίκημα και το πατρικό μου σπίτι, ένα διόροφο οίκημα, ακριβώς μεσοτυχία θα λέγαμε με το σχολείο, όπου εκεί είχαν τη διοίκηση οι Ιταλοί αξιωματικοί, τέλος πάντων. Στη συνέχεια βέβαια, επειδή το έβαλαν φωτιά, πήγαν σε κάποιο άλλο οίκημα, και δίπλα στο σχολείο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονιών μου, των παππούδων μου και τα λοιπά, και άλλων σικιωτών του Μακαριστού, Παπαθεοχάρη, Αλαμάνα και τα λοιπά, εγκαταστάθηκαν οι Ιταλοί, το Ιταλικό απόσπασμα, μέχρι που έφυγαν βέβαια από τη Σική. Είναι ένα θλιβερό βέβαια γεγονός και ανάμνηση, αλλά βεβαίως μετά με τους σεισμούς, όταν σας είπα συνέβησαν οι σεισμοί το 1955, επειδή ήταν γερό το κτίριο, μόνο κάποια αιτώματα πύληνα που υπήρχαν και ακροκέραμα και τα λοιπά στην πρόσωψη του κτίριου, χρησιμοποιήθηκε για αρκετές εβδομάδες για να στεγάσει κάποιους κατοίκους που τα σπίτια τους είχαν πάθει σοβαρή ζημιά. Βεβαίως κρύβει μια τεράστια ιστορία αυτό το κτίριο, πέρασαν και μεγάλωσαν και έμαθαν γράμματα γενιές και γενιές σικιωτών, έτσι. Και όπως σας είπα και πιο πριν, είναι η ζωή και οι αναμνήσεις, είναι η πατρίδα όλων των σικιωτών, η αναφορά στο σχολείο μαζί με όλα τα άλλα, έτσι, γεγονότα και περιστατικά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Απλά να πω εγώ ότι τα περισσότερα πλέον την άλλη Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, για τότε που μετατίθεται η εκδήλωση συγκεκριμένη.
1: Την άλλη Πέμπτη, 30 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, στο προάβλιο του σχολείου της Σικής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρέα, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και σε εσάς καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση.

0: Τηρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή Ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
8: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες, φίλοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Σταμάτη Περίση. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
9: Καλημέρα σας.
8: Χθες είχατε τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας, ανακατασκευασμένου, δεν ξέρω τι να πω. Έγινε πολλή δουλειά πάντως για να γίνει αυτό το κτίριο.
9: Ανακατασκευασμένο, ναι, έγινε καινούριο. Ήταν γκρεμισμένο εντελώς, ήταν διαλυμένο. Ήταν κατασκευασμένο το 86 από τα πρώτα
8: κέντρα υγείας. Ναι, ωραία, ωραία.
9: Δεν είχε

0: επιδιορθωθεί ποτέ και ήταν πλέον καταστραμμένο, αδύνατο να λειτουργήσουν και να δουλέψουν άνθρωποι.
1: Ωραία. Σας το εγκαινίασε και ο Υπουργός. Τι γίνεται τώρα με τη στελέχωσή του? Αυτό θέλω να μου πείτε λιγάκι. Πώς θα πάτε?
0: Όχι, γιατί ξεκινάμε τώρα. Αν είδατε μια φωτογραφία, είναι 24 άτομα που είναι εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας και έχουν βγάλει μια φωτογραφία απ' έξω. Επομένως, δεν αφορά τη στελέχωση, αφορά τους μόνιμους γιατρούς, τους δύο μόνιμους γιατρούς.
1: Μάλιστα. Αυτοί δηλαδή τι είναι?
0: Άρα,
1: που βλέπουμε?
0: Άρα στελέχωση είναι εργαζόμενοι του κέντρου υγείας.
1: Διοικητικοί δηλαδή. Α,
0: όχι,
1: και νοσηλευτές. Ναι.
0: Νοσηλευτές, γιατροί, οδηγοί, ναι. 7 οδηγοί, γιατροί, όπως σας είπα προηγούμενα. Είναι όλο το προσωπικό του κέντρου υγείας. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την μη προσέλευση γιατρών μονίμων. Ναι. Είναι η 10η φορά που έχει βγει προκήρυξη και δεν εμφανίστηκε κανείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους φτάνουν δηλαδή?
0: Δεν το ξέρω γιατί. Δεν εμφανίζονται. Ναι. Εγώ δεν θα πω γιατί.
1: Όχι βέβαια. Απλά εννοούμε γενικότερα. Και γιατί κάποια κινήτρα δόθηκαν. Ναι.
0: Δεν ξέρω, έχουν δοθεί. Και άλλα κινήτρα έχουν δοθεί. Παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, ναι, ένας διευθυντής είχε φορολογία 7.500, τώρα έχει 3.500. Διότι, ναι, δεν φορολογούνται οι υπερορίες του. Φορολογούνται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έχουν δοθεί κάποια κινήτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα το σημαντικό είναι τι ελέγχθη χθες.
1: Ναι. Τι πρώτον, είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης?
0: Πρώτον, έχουμε ένα ανακαινισμένο κέντρο υγείας και εξοπλισμό. Έχουμε καινούριο οδοντιατρίο. Έχουμε καινούργιο ακτινολογικό, έχουμε καινούργια εργαστήρια με μηχανήματα, εννοώ έτσι, καινούργιο σακτήριο,
1: ναι,
0: καινούργια,
1: ναι, ναι,
0: μηχανήματα,
1: ναι,
0: στο μικροβιολογικό, βιοχημικό. Έχουμε καινούργια μηχανήματα τηλεϊατρικής και όλα αυτά συνδέονται με το Γενικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Άρα κάθε πράξη ιατρική άμεσα θα έχει σύνδεση με το νοσοκομείο της Λάρισας για να μπορεί να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από εκεί, με πιο έμπειρους γιατρούς κλπ. Επομένως, το κέντρο υγείας δεν έχει καμία σχέση το σημερινό με το προηγούμενο. Αυτό που ζητήσαμε εμείς από τον Υπουργό είναι το εξής. Προκειμένου, αφού βλέπουμε ότι δεν εμφανίζονται γιατροί, θα μου πεις γιατί υπάρχουν ενδιαφερόμενοι σαν οδοντίατροι. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Διότι μου είπαν ότι για 23 θέσεις έχουν εμφανιστεί 35 οδοντίατροι.
1: Ναι.
0: Άρα οδοντίατρο θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα, μόνιμο πλέον, ναι, στο κέντρο υγείας.
1: Και σε ένα εξοπλισμένο ιατρείο.
0: Ναι, πλήρως.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι 2 πράγματα. Πρώτον, να κατασκευαστούν 3-4 ξενώνες σπίτια για γιατρούς. Υποσχέθηκε, ναι, ο Υπουργός ότι από τη στιγμή που έχουμε έτοιμη τη μελέτη θα το εντάξει αμέσως στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα πρώτη θετική υπόσχεση που πήραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο που ανέφερε μόνος του και το οποίο εμείς το είχαμε ζητήσει αλλά δεν μπορούσε να γίνει, ήταν να μπει το κέντρο υγείας της Κοπέλου σε αυτό το πρόγραμμα του Ιδρύματος Χατζιωάννου που δίνει 1.500 ευρώ καθαρά επιπλέον χρήματα σε κάθε γιατρό περιφερειακού ιατρίου σε νησί μικρότερο των 3.000 κατοίκων. Προφανώς εμείς δεν είμαστε νησί μικρότερο των 3.000 κατοίκων, όμως είναι αποδεδειγμένη η αδυναμία προσέλκυσης ιατρών. Άρα δεν μένει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι αποδεδειγμένη, είναι δηλαδή μετά από 10 προκηρύξεις, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, όπου δεν εμφανίζονται γιατροί. Άρα πρέπει να δοθεί, όπως στην αρχή προείπατε και σωστά, εκεί θέλω να καταλήξω, και άλλο κίνητρο.
1: Ναι.
0: Αυτό το,
1: ναι,
0: άλλο κίνητρο, ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος που δεν έρχονται, αυτό το άλλο κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Θα το εξετάσει πολύ σοβαρά. Ο ίδιος είπε ότι το βλέπει σαν κίνητρο πλέον. Και άρα, εάν γίνει αυτό, πιστεύω ότι θα γίνει ό,τι έχει γίνει και στο κέντρο υγείας της Κύρου, όπου συσσωρεύονται οι γιατροί που θέλουν να πάνε εκεί, γιατί υπάρχει αυτό το κίνητρο.
1: Τι ήθελα να πω, αυτό θα είναι σε ένα οικόπεδο το οποίο παραχωρεί ο Δήμος? Κτίριο δεν υπάρχει. Εννοώ αυτές οι εγκαταστάσεις, οι ξενοδοχειακές, τις πούμε, για τους γιατρούς.
0: Στο κέντρο υγείας, στο οικόπεδο του κέντρου υγείας.
1: Στο οικόπεδο του κέντρου υγείας. Έχει δηλαδή υπόλοιπο για να μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς,
1: εκεί μέσα. Δόμησης, έχετε κάνει και τη μελέτη.
0: Έχει 300 τετραγωνικά δόμηση. Ικανότητα δόμησης. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. παρά τη όποια γκρίνια μπορεί να υπάρχει, όποιο αυτό ή όποια στόχευση άλλη. Ναι. Αυτό που εμείς επιδιώκαμε το πετύχαμε, επιδιώκαμε, θέλαμε και συμμετείχαμε, γιατί κάναμε τη μελέτη εμείς και όπως είπε ο Υπουργός, αν δεν είχε ο Δήμος μας τη μελέτη έτοιμο, το κέντρο υγείας δεν θα γινόταν, διότι δεν υπήρχε χρόνος να γίνουν μελέτες και να ενταχθεί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έχουμε παραλάβει τη στιγμή ένα εξαιρετικό κέντρο υγείας, υπάρχει προσωπικό που δουλεύει με αυταπάρνηση. Αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ούτε έναν γιατρό γενικό, έχουμε δηλαδή καρδιολόγο γενικό, έχουμε παιδίατρο, θα έχουμε πολύ σύντομα οδοντίατρο, ναι. Έχουμε νοσηλευτές ικανότατους, 12 τον αριθμό. Αυτό που δεν έχουμε είναι δύο γενικοί γιατροί τουλάχιστον που είναι απαραίτητοι και τον ανάλογο αριθμό, και αυτό είναι το προβληματικό, των γιατρών που έρχονται για πρώτη φορά στο νησί, αυτών που εκπαιδεύονται.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Οι δηλαδή βοηθητικοί γιατροί, οι αρχικοί, δηλαδή
0: αυτοί
1: που κάνουν.
0: Που έρχονται μόλις τελειώνουν, που κάνουν εκπαίδευσή τους.
1: Την εκπαίδευσή τους, ναι, σε διάφορες ειδικότητες. Ειδικευόμενος.
0: Είχαμε 7 κάθε χρόνο, είχαμε 7 κάθε χρόνο. Τους λεγόμενους αγροτικούς γιατρούς. Είχαμε 7. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Και ο ένας κινδυνεύει να φύγει, όχι κινδυνεύει, τέλη Αυγούστου θα φύγει. Δεν μπορεί να βγει με 4, διότι χρειαζόμαστε 2 γιατρούς, 3 στα 2 περιφερειακά ιατρία και χρειαζόμαστε και 3-4 στο κέντρο υγείας. Γιατί υπάρχουν οι εφημερίες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι μην έχοντας τους κατάλληλους αγροτικούς γιατρούς, γιατί εκεί πρόκειται για περιφερειακά ιατρία, δεν μπορούμε να καλυφθούμε. Τα περιφερειακά ιατρία, όπως ξέρετε, εκ του νόμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την ίδρυσή τους, λειτουργούν μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μετά τι είναι, σε μια ανοιχτή εφημερία. Άρα, αν προκύψουν γεγονότα, υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει γιατρός που κάθεται εκεί, στην περιοχή.
1: Για να μπορεί να σπεύσει, ναι.
0: Ακριβώς να σπεύσει. Είναι σε μια γενική επιφυλακή, όχι ως εφημερία να είναι εκεί επιτόπου. Αλλά σημεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι όταν φεύγει ο αγροτικός γιατρός και έρχεται για εφημερία στη Σκόπελο, 10 μέρες από τις 30 δεν υπάρχει κανείς εκεί. Άρα πρέπει να φύγει από τη Σκόπελο για να πάει να σπεύσει σε ένα γεγονός επίγον.
1: Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μια ευχάριστη για μένα είδηση που δεν ξέρω βέβαια πόσο μετράει σαν απόφαση και πόσο κάποιος θα τη σεβαστεί, γιατί η γνωμοδότηση είναι, αλλά και μόνο που ελήφθη δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Σε τι αναφέρουμε, λοιπόν. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού εξέδωσε αρνητική, λέει, γνωμοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο μεγάλων αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νότιο Πύλιο. Εννοείται βέβαια ότι και η Δημοτική Αρχή και οι αντιπολιτεύσεις και όλα αυτά έχουν εκφραστεί αρνητικά για την προοπτική το να γίνουν τέτοιου είδους σταθμοί εκεί. Η αρνητική θέση αφορά το έργο, λέει, στη θέση Κόκκινη Λάκα, ισχύω σε 63 ΜΒ, στα διοικητικά όρια των δημοτικών νοτήτων Αργαλαστής και Σιπιάδας. Και η άλλη θέση είναι τα Λογκάρια Τροχάλα, ισχύω σε 84 ΜΒ, στη δημοτική ενότητα Σιπιάδας. Λοιπόν, εμείς τώρα για να μας εξηγήσει για αυτή την αρνητική γνωμοδότηση και να μας πει κιόλας πόσο μετράει αυτή και πού θα πάει, είναι ο προϊστάμενος ελέγχου επιθεωρήσεων και τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας. Είναι όντως, αν θέλετε, καταρχήν δεν μιλάμε για δύο γνωμοδοτήσεις, μιλάμε για τρεις. Είναι απλά το ταχυδρομείο, αν θέλετε, έδωσε κατά κάποιο τρόπο ο δαίμον του ταχυδρομείου, έδωσε προτεραιότητα σε δύο. Ακολουθεί και τρίτη. Μιλάμε συνολικά για τρία αιωλικά πάρκα με, κρατήστε τον αριθμό, 37 ανεμογεννήτριες, οι οποίες σύμφωνα με την πρόταση θα συσσωρευτούν, θα συσσωρεύονταν, δεν ξέρω τι χρόνο να χρησιμοποιήσω στο ρήμα, σε μια πολύ μικρή, σε μια πολύ στενή γεωγραφική οντότητα. Ουσιαστικά μιλάμε για, όπως γράφω κιόλας και στο εισηγητικό, για μια απόλυτη αλλίωση τοπίου, ενός τοπίου το οποίο, αν θέλετε, βασίζεται στη μοναδικότητά του, βασίζεται επίσης γεωφυσική του μοναδικότητα, στην φύση του, στις εικόνες που δημιουργεί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ στιβαρό τουριστικό πρόσημο. Δεν συναντάει αυτή λοιπόν η εικόνα του Πυλίου όπως ακριβώς την έχουμε φανταστεί, τουλάχιστον κατά τη δική μου ανάπτυξη, κατά τη δική μου ανάγνωση, την ανάπτυξη όχι μίας, όχι δύο, αλλά 37 ανεμογεννητριών. Ναι. Εκεί, αν θέλετε, υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση.
0: Τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό θα πάει στο Υπουργείο που δίνει και τις άδειες. Μετράει, γιατί μιλάμε για γνωμοδότηση.
1: Προσέξτε, όχι. Σε πρώτη φάση δεν είναι καν γνωμοδότηση. Αυτή τη στιγμή περιορίζεται στο κομμάτι των απόψεων. Ναι. Γιατί γνωμοδότηση, σύμφωνα με το διαδικτυακό που ορίζει νομοθεσία, η γνωμοδότηση με γάμα κεφαλαίο, λοιπόν, για να το καταλάβουν και όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, ζητείται πάντα κατά περιπτώσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ζητάει γνωμοδότηση από πολλές υπηρεσίες, όπως είμαστε εμείς. Θα ζητήσει γνωμοδότηση κατά περίπτωση ίσως και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το Δασαρχείο, από την Αρχαιολογία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις που θα έρθουν σε δεύτερο χρόνο και θα πάνε στην αποκεντρωμένη, ζυμώνονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να αποφασίσει υπέρ ή κατά του έργου. Το γεγονός ότι όμως ήδη από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε κάποια στοιχεία τα οποία δημιουργούν ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο, την απόλυτη συγκρουσιακή σχέση αυτής της ενεργειακής δυνητικής επένδυσης με το υφιστάμενο τουριστικό πρόσημο της περιοχής, αντιλαμβάνεστε πως έχει βάλει, αν θέλετε, έναν πρώτο φράχτη. Είναι πολύ βαρύ έργο για ένα τόσο μικρό βουνό και επιτρέψτε μου να ανοίξω εισαγωγικά και θα τα κλείσω αμέσως με μια λέξη, και τόσο ποιητικό βουνό όπως είναι το Πύλιο.
0: Ναι. Ναι, σίγουρα εμείς δεν συμφωνούμε και σε όλο το θέμα είναι τελικά τι θα κάνει η αποκεντρωμένη και τι θα κάνει και τελικά και το Υπουργείο. Μήπως, γι' αυτό λέω, θα μου πεις και τι θα κάνω. Δεν θα κάνω την έκθεσή μου, δεν θα πω την αντίρρησή μου ιστορικά. Α, να το πάρουμε έτσι. Και στατιστικά, πόσο μετράνε αυτές οι εκθέσεις που κάνετε και οι γνωμοδοτήσεις?
1: Κοίταξτε, το ζήτημα είναι αυτό να συνδυαστεί κιόλας και με τις απόψεις, τις προσεγγίσεις, τις νομοδοτήσεις, την ανάγνωση και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Ήδη, αν θέλετε, αν μιλήσω περισσότερο ως φυσικό πρόσωπο, ως Νικόλας Σαρούκος και πολύ λιγότερο με την διοικητική μου ιδιότητα, αυτό που βλέπω εκεί έξω είναι πλέον να υπάρχει ένας δεύτερος και ένας τρίτος προβληματισμός για την ανάπτυξη των ανεμογεννητριών. Άλλωστε, η ίδια πολιτεία πλέον πρόσταξε την έννοια των καθαρών κορυφογραμμών, των καθαρών βουνών, ότι ναι, κάπου ίσως να έχει ξεφύγει το πράγμα. Εδώ όμως μιλάμε, προσέξτε, για μία συμπύκνωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού γεννητριών σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό κομμάτι, το οποίο θα είναι ορατό από χιλιόμετρα. Δηλαδή θα βλέπει κανείς τις ανεμογεννητές από την Αλόνσο, θα τις βλέπει από την Έδεια, θα τις βλέπει από παντού. Άρα εδώ, ναι, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω κιόλας αυτό το οποίο γράφω μέσα στο εισηγητικό και στα τρία εισηγητικά, ότι ίσως μιλάμε για μία αλλίωση του φυσικού τοπίου χωρίς επιστροφή. Δεν είναι κατά των ανεμογεννητριών, δεν είναι κατά των φωτοβολταϊκών, δεν είναι κατά των υδροελεκτρικών. Όχι, όχι, όχι. Η εναλλακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν δίζελ. Ξανά να γυρίσουμε πίσω στην εποχή του χαλκού. Όχι. Αλλά πάμε με τον άριστο.
0: Ναι. Και ναι, ο σχεδιασμός είναι βασικός ο χωροταξικός και ίσως και εδώ θα χρειαζόταν ένας τέτοιος. Δηλαδή χωροταξικός σχεδιασμός για το πού μπορεί να πηγαίνουν αυτού του είδους οι ανεμογεννήτριες και με ποιες τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά. Υποθέτω.
1: Μπορούμε για παράδειγμα να λύσουμε και ένα κομμάτι του ενεργειακού ελλείμματος για τον ηλεκτροφωτισμό σε κεντρικούς δρόμους στο Δήμο Αθηναίων, να βάλουμε δύο ανεμογεννήτρες στο Λυκαβητό. Γιατί να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως, αντιλαμβάνεστε, χρησιμοποιώ την υπερβολή προκειμένου έτσι να δούμε λίγο ότι ίσως σε κάποιες προσεγγίσεις, σε κάποιες επενδυτικές αναγνώσεις, ευκαιρίες για κάποιους. Η επενδυτική ευκαιρία πάνω στην ενέργεια για κάποιον είναι κρύος υδρότας για κάποιον άλλο. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό, χωρίς να καταργέμαι, επαναλαμβάνω, τις νέες μορφές ενέργειας, οι οποίες έχουν μπει κατά καλά στη ζωή μας και καλώς μπήκανε. Εδώ όμως ξεπερνάμε μια κόκκινη γραμμή, επαναλαμβάνω, και όλο αυτό που αρχίζει τον πρόβλημα και λέγανε ως πανμέτρων άριστον. Είναι πολύ. Όχι.
0: Ναι. Θα παρακολουθήσουμε και εσείς και εμείς έτσι την πορεία αυτής της ιστορίας και μακάρι, όπως λέτε και εσείς.
1: Το που μου επιτρέψετε να πω είναι ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια... έχουμε επικοινωνήσει, μάλλον η παιδική κοινωνία έχει επικοινωνήσει. Ναι, ναι. Συντακτικά είναι μη δόκιμο αυτό που λέω. Το γεγονός ότι έστω μία υπηρεσία, η αρμόδια, η Διεύθυνση Τουρισμού Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού, έχει το δικό βάρος.
0: Ναι.
1: Το αρνητικό του όλου συστήματος, κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί κιόλας ένα πρώτο ηθικό αποτύπωμα, ναι, για τη δεύτερη άποψη, για την τρίτη άποψη και ούτω καθεξής. Ελπίζω να λειτουργήσει ως ένα σοφό ανάγχωμα, όχι σε τέτοιου είδους επενδύσεις, αλλά σε έναν υπέρμετρο ζήλο για την εγκατάσταση επενδύσεων που ίσως να αλλοιώσουν, όπως είπαμε, χωρίς επιστροφή, ένα παράνομο φυσικό τοπίο.
0: Κύριε Σαρούκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Άλιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει. Κι άμα μας την πάτησε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Πιο δύσκολη αναμένεται να είναι η σημερινή μέρα όσον αφορά το κύμα καύσωνα που βλύει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει κατά τόπους 43 βαθμούς. Χθες η υψηλότερη θερμοκρασία για τη Θεσσαλία καταγράφηκε στην πόλη της Λάρισας και ήταν 40,3, με τον δείκτη δυσφορίας να είναι αρκετούς βαθμούς υψηλότερος. Παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα του Δήμου Λαρισαίων για την προστασία στέγων και βάλου των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα και στη Θεσσαλία. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έκτακτη συνεδρίαση χθες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για την ενημέρωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων δράσεων αυξημένης ετοιμότητας. Με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, εκδήλωση διοργανώνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο κεντροφρούριο ΙΔΕ Πλάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. 9 μέλη της Συνομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν σήμερα, χθες μάλλον, την παραίτησή τους μετά την αποχώρηση ακόμη 3 στελεχών το προηγούμενο διάστημα. Από την 13 μελή Συνομαρχιακή απέμεινε μόνο ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης, ενώ οι παραιτηθέντες αποδίδουν την αποχώρηση τους στη βαθιά κρίση και την πορεία απαξίωσης του κόμματος. Να ξεκαθαρίσει αν ο Δήμος Βόλου θα προσφύγει μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νέας ΑΕΠΟ της ΑΓΕΤ, ζητάει συμμαχία για το Βόλο. Παράλληλα θέτει ερωτήματα για τη στάση του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου και τις χορηγίες εταιρείας προς το Δήμο. Αρνητική γνωμοδότηση εξέδωσε του Υπουργείου Τουρισμού για την εγκατάσταση 2 ολικών σταθμών συνολικής ισχύως 147 ΜΒ στις θέσεις Κόκκινη Λάκα και Λογκάρια Τροχάλα στο Νότιο Πύλιο. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας επισημαίνει την ιδιαίτερη περιβαλλοντική, τουριστική και πολιτιστική αξία της περιοχής. Το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας Σκοπέλο εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1.049.000 ευρώ υλοποιήθηκε από την Πέμπτη, είπε, και περιλαμβάνει εκτεταμένες κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, καθώς και τη δημιουργία ιατρείου διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Περισσότερες από 10.000 εξετάσεις, περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν ογκολογικούς ασθενείς, διενεργήθηκαν από το υπερσύγχρονο απεικονιστικό σύστημα PET-CT του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Τον απολογισμό παρουσίασαν χθες η διοικήτρια του νοσοκομείου Μέρη Κουτσιούμπα και ο διευθυντής καθηγητής του τμήματος Παναγιώτης Γεωργούλιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων λειτουργίας τους. Σε λειτουργία τέθηκε στη Σκιάθο ψηφιακός οδηγός επαυξημένης πραγματικότητας για 53 σημεία πολιτισμού και φύσης. Το Experience Σκιάθος AR περιλαμβάνει πληροφορίες στα ελληνικά και τα αγγλικά, κωδικούς QR και ανάγλυφη γραφή Braille. Στην εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί ακόμη το επίσημο δίκτυο πεζοπορικών και ποδηλωτικών διαδρομών και οδηγός πολιτικής προστασίας για τους επισκέπτες. Έντονη ανησυχία στον Αγιώκαμπο Λάρισας μετά την επίθεση Αλεπούς σε 2 γυναίκες, οι οποίες δάγκωσε και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου και τους έγινε αντιληστικό εμβόλιο. Οδηγίες από τους ειδικούς αναμένει ο Δήμος Αγιάς, καθώς θεωρείται σπάνιο φαινόμενο οι αλεπούδες να πλησιάζουν τον άνθρωπο και να το επιτίθενται. Τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος για γέννηση τέκνων εισηγείται ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μητζικός προς τη Δημοτική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η δημογραφική συρρήκνωση, η μείωση των γεννήσεων και οι αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η απόκτηση τέκνου. Ένα πρότυπο πάρκο γειτονιάς πρόκειται να κατασκευαστεί στην οικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων. Το έργο αφορά την αστική και βιοκλιματική αναβάθμιση του κοινόχρηστου του χώρου στην οδό Αλεβάδων, που θα μεταμορφώσει μια έκθεση σχεδόν 3 στρεμάτων σε ένα σύγχρονο λειτουργικό και προσβάσιμο πολυχώρο για όλους. Η ΔΕΙΑΜ καθόρισε τους όρους σύνδεσης με το δίκτυο ίδρυυσης για εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφορούν αιτήσεις στο Δημήνη, στα Λεχόνια και στα Ανακλίμα, με χρέος 1.500, 1.200 και 459 ευρώ αντίστοιχα, ανάλογα με τις τεχνικές προϋποθέσεις κάθε περιοχής. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης καλός σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρή Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Βασίλη Μεταξά. Καλή σας μέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε αφορμή μια ερώτηση που κάνετε, μια παρέμβαση τέλος πάντων στη Βουλή. Δεν ξέρω πότε θα σας απαντήσουν και πώς. Αλλά φαίνεται να θέτει εμπόδια η διοίκηση του Αχιλοπούλιο, όπως το κατάλαβα εγώ, σε κάποιον καρδιολόγο ή τέλος πάντων ένα γιατρό, ο οποίος θέλει να εξειδικευτεί σε κάτι επεμβατικό. Και θα πρέπει να πάει πού, σε άλλο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Για πείτε μας.
1: Ναι, να σας διορθώσω λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θέτει εμπόδια η διοίκηση του νοσοκομείου. Πρόκειται για έναν καρδιολόγο, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο του Βόλου. Αυτή τη στιγμή συνδράμει στο αιμοδυναμικό τμήμα, το οποίο, αν θυμάστε καλά, στελεχώθηκε με μόνιμο επεμβατικό καρδιολόγο μετά από επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και μετά από πίεση που ασκήθηκε στο Υπουργείο, ο οποίος υπουργός τότε, θυμάστε, έλεγε ότι δεν υπάρχει δίθεν θέση και ούτω καθεξής. Τελικά τον διαψεύσαμε στη Βουλή με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ανοίξει αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι μόνος του εκεί, σε ένα κρίσιμο τομέα.
0: Πόστο, ναι, ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει πράγματα, τι σημαίνει να χρειάζεται να κάνεις βηματοδότηση και το καθεξής. Ο συγκεκριμένος λοιπόν καρδιολόγος είναι στο τμήμα, συμβάλλει, βοηθάει και ο ίδιος θέλησε εδώ και αρκετά χρόνια να ασχοληθεί με το ζήτημα της επεμβατικής καρδιολογίας και ο ίδιος, να πάρει δηλαδή αυτή την εξειδίκευση, για να συμβάλλει ακόμα περισσότερο, να έχουμε δηλαδή και ένα δεύτερο επεμβατικό καρδιολόγο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το τμήμα. Έκανε τα χαρτιά του πριν από 3,5 χρόνια για να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του ως επεμβατικός καρδιολόγος, η οποία εκπαίδευση γίνεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Ωστόσο, η θέση άνοιξε μόλις πρόσφατα. Καταλαβαίνετε, μετά από 3,5 χρόνια αναμονής.
0: Ναι.
1: Και ενώ άνοιξε η θέση και ήταν έτοιμος ο άνθρωπος να πάει να εκπαιδευτεί, του έκοψε την άδεια, γιατί πρέπει να πάρει ειδική άδεια για αυτόν τον σκοπό, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το ΚΕΣΥ, με το σκεπτικό ότι επειδή ο συγκεκριμένος γιατρός είναι επί θητεία, δηλαδή είναι στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρέπει να κάνει 5 χρόνια σαν τα δόκιμα, σαν τους δόκιμους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή πρέπει να κάνει πρώτα 5 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, να το πω έτσι, η μονιμοποίησή του. Επειδή λοιπόν είναι επί θητεία, υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη στον νόμο που επί της ουσίας το απαγορεύει σε αυτή τη φάση να πάει να κάνει την εκπαίδευση.
0: Θα μπορεί να το κάνει δηλαδή μετά από κάποια χρόνια?
1: Θα πρέπει να περιμένει 1,5 χρόνο.
0: Ακόμη, ναι.
1: Λοιπόν, ακόμη 1,5 χρόνο, να ξανακαταθέσει τα χαρτιά του μετά από 1,5 χρόνο, να περιμένει στην καλύτερη περίπτωση μετά από 1,5 χρόνο άλλα 4 χρόνια, μιλάμε δηλαδή για 4,5, για 5,5, 6 χρόνια, για να ξεκινήσει τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο άδικο είναι αυτό, πόσο παράλογο είναι όλη αυτή η ρύθμιση και μιλάμε τώρα για... δεν μιλάμε μόνο για τον καρδιολόγο του.
0: Αυτό ήταν παράδειγμα. Ισχύει για όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν.
1: Ισχύει για όλους. Ακριβώς, ακριβώς. Και η απάντηση, η διάταξη συγκεκριμένη, πατάει επί της ουσίας σε μια άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία της χώρας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής για να μπορεί να πραγματοποιηθεί εξειδίκευση από τους γιατρούς, γενικά όλων των ειδικοτήτων. Ουσιαστικά είναι ατομική υπόθεση το ζήτημα αυτό. Δεν είναι ένα ζήτημα κάποιου σχεδιασμού που να απαντάει στις ανάγκες που υπάρχουν σαν νοσοκομεία για την μία ή την άλλη ειδικότητα. Λοιπόν, είναι ο κάθε ένας γιατρός επιλέγει ο ίδιος την ειδικότητα χωρίς κάποια πιο συλλογικά κριτήρια και κριτήρια που να ανταποκρίνονται, όπως είπα και πριν, στις ανάγκες. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό λοιπόν έρχεται και αυτό το άδικο. Αυτή η άδικη διάταξη να συμπλήρωσε το καρέ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτή την όλη διαδικασία επί της ουσίας σμπρώχνουν τους γιατρούς είτε να μην κάνουν καθόλου ειδικότητα εξειδίκευση, είτε να επιλέξουν μια εξειδίκευση η οποία επί της ουσίας έχει μικρές λίστες αναμονής. Αλλά δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, εδώ μια περιοχή σαν τη Μαγνησία που εξυπηρετεί το νοσοκομείο όλη τη Χερσαία, Μαγνησία αλλά και τα νησιά. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι, καλή ώρα που είμαστε, έχουμε και αυξημένο πληθυσμό λόγω τουρισμού. Δεν μπορεί ένα τμήμα όπως το αιμοδυναμικό, μαζί και με άλλα τμήματα θα έλεγα εγώ, κρίσιμα, λοιπόν, να μπαίνουν στις συμπληγάδες αυτών των άδικων και παράλογων διατάξεων και να μην επιτρέπουν της ουσίας στους γιατρούς να μπορούν να προχωρήσουν για να συμπληρώσουν τα κενά και τις ελλείψεις που τέλος πάντων και το ίδιο το Υπουργείο τις αναγνωρίζει. Πίσω όμως από όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν κρύβεται απλά μια γραφειοκρατική διάταξη, ένα γραφειοκρατικό θέμα. Πίσω υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή που την βλέπουμε σε όλη τη δημόσια υγεία. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μανώλη, επί της ουσίας σμπρώχνουν τους γιατρούς να φύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουν και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που διατήρησαν, που ενίσχυσαν όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, να φεύγουν οι γιατροί, κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά, με παραιτήσεις, με αποχωρήσεις. Λοιπόν, για να μπορούν τώρα αυτή την περίοδο, που πάλι με αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν ενισχυθεί, έχουν περιέψει τα ιδιωτικά κέντρα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, να μπορούν να βρίσκουν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, ένα εργατικό δυναμικό, ένα επιστημονικό δηλαδή δυναμικό, αυτά τα ιδιωτικά νοσοκομεία για να κάνουν την business. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό το βλέπουμε συνολικά και με τους γιατρούς που τους μπρώχνουν προς την ιδιωτική υγεία να δουλέψουν εκεί, αλλά και με τους ασθενείς που επίσης τους μπρώχνουν προς τα εκεί. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει και ο Υπουργός στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Όπως και να είναι, εμείς θέτουμε το θέμα να αλλάξει αυτή η διάταξη, να μην χάσουν την εκπαίδευσή τους οι γιατροί οι οποίοι, όπως ο καρδιολόγος εδώ στο νοσοκομείο, οι οποίοι είναι σε αυτή να το πω έτσι, την κατάσταση και επί της ουσίας μπήρθαν μπροστά ήταν αντιμέτωποι με αυτή την παράλογη ρύθμιση. Ως κομμάτι αυτή μας η παρέμβαση, συνολικά τον παρεμβάσεων που κάνουμε για τη στήριξη του δικαιώματος του λαού στην υγεία και στην περιοχή μας και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε, αν και νομίζω ότι, όπως λέτε και εσείς, αυτές οι διατάξεις έρχονται και ενισχύονται από το παρελθόν. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δείξει.
1: Όχι μόνο από το παρελθόν. Να σας πω, είναι ένα κομμάτι του πάζλ το οποίο συμπληρώνεται από την κάθε κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι επικουρικοί γιατροί, τους επικουρικούς γιατρούς τους απαγορεύουν να κάνουν οποιαδήποτε εκπαίδευση. Και μάλιστα ήταν. Και αυτός ο Υπουργός Υγείας, όπως οι προηγούμενοι, τι λέγανε και σε αντίστοιχη ερώτηση που κάναμε στη Βουλή, έλεγανε σε άλλες ερωτήσεις και σε άλλες συζητήσεις, λέγανε ότι τον ασθενή, λέει, δεν τον ενδιαφέρει, λέει, τι είναι η ρόμπα που βλέπει απέναντι, αν είναι επικουρικός, αν είναι μόνιμος, αν είναι συμβασιούχος. Την ίδια στιγμή όμως που τα λέει αυτά, την ίδια στιγμή ενισχύει τους συμβασιούχους, δηλαδή την ομοιρία των γιατρών, τους γιατρούς με μπλοκάκι, δηλαδή την ικάλυψη των ελλείψεων και των κενών με μόνιμο προσωπικό, ενώ στους επικουρικούς γιατρούς τους απαγορεύει να κάνουν την οποιαδήποτε διαδικασία εκπαίδευσης, εξέλιξης, επιστημονικής εξέλιξης των ίδιων και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, έτσι είναι, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει στο επίκεντρο την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας με πολλούς και διάφορους τρόπους, γιατί για όλες τις κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θα πω, θεωρείται κόστος, εξού και τα κοστολογημένα προγράμματά τους. Γιατί τα κοστολογημένα προγράμματα αυτό σημαίνουν. Σημαίνουν την υλοποίηση της λεγόμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας, που τις ανάγκες του λαού τις αντιμετωπίζει με τις κρυσάρες για να περάσουν, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, αλλά τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μια χαρά τις κάνουν και τις βγάζουν σε πέρας. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία και πάνω σε αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να υψωθεί και στίχος αντίστασης και αντεπίθεσης για το δικαίωμα στην υγεία και από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς, αλλά φυσικά και από όλο το λαό. Και ξεκάθαρα, μόνο το ΚΚΕ είναι το κόμμα το οποίο βγαίνει και υπερασπίζεται το αίτημα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας, το οποίο μπορεί να υπάρξει με βάση την εξέλιξη επιστήμης και της τεχνολογίας. Και αυτό το παλεύουμε καθημερινά και μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη, ξεκινώντας με θέατρο. Να σας πούμε ότι στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος στο Βόλο, σήμερα αλλά και αύριο 23 του μήνα, στις 9 το βράδυ, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Το Μαύρο Πρόβατο, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Το Μαύρο Πρόβατο, εμπνευσμένο από το εμβληματικό διήγημα του Ίταλο Καλβίνο, μετατρέπει τη σκοτεινή αλληγορία σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία, γεμάτη φάρσα, μαύρο χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτυρα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Ρουμελιώτης, δραματουργία Νικόλας Μαραγκόπουλος, πρωτότυπη μουσική Γιώργος Χρυσικός. Ερμηνεύουν Νικόλας Αβράμογλου, Βασίλης Βασιλείου, Ιωάννης Καμπούρης, Ελευθερία Μαϊστράλη και Δόμνα Χουρζανίδου. Μουσικός επί σκηνής ο Γιώργος Χρυσικός. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική και η κράτηση θέσεων γίνεται στην ιστοσελίδα allofgreeceoneculture.gr. Το εμβληματικό έργο της Ζορζ Σαρή, «Τα στενά παπούτσια τώρα», σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη, έρχεται στο Βόλο, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Για πρώτη φορά στη σκηνή, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, ζεστή και μουσικά φορτισμένη θεατρική προσέγγιση που φέρνει στο προσκήνιο τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αθωότητα και στο μεγάλωμα. Θεατρική διασκευή Γιάννης Παναγόπουλος, μουσική και τραγούδια Σπύρος Λάμπρου και ερμηνεύουν αλφαβητικά Κορίνα Αλεξανδρίδου, Βασίλης Θοδωρίδης, Αθανασία Καλογιάννη, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου και Μαρία Ντούρου. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός συνεχίζει τις προβολές του Σινέ Ιολκός στην πανέμορφη αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Άγιο Ονούφριο απόψε στις 9 το βράδυ, όπου και θα προβληθεί η ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα» σε σκηνοθεσία Ken Scott. Η ταινία είναι κοινωνική, με συμπαραγωγή Γαλλίας και Καναδά και πρωταγωνιστούν η Λέιλα Μπεχτή, Τζόναθαν Κόεν και Ζωζεφίν Ζαπή. Η ταινία προβάλλεται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου και για την είσοδο υπάρχει οικονομική ενίσχυση 3 ευρώ. Ακόμη σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στο Θερινό Σινεμά Εξοραϊστική παρουσιάζεται από την παιδική σκηνή Δελφινάκη η παράσταση «Μικρή Γοργόνα» σε θεατρική διασκευή Θανάση Λιούνη. Ένα κλασικό παραμύθι για τα παιδιά, όπου μέσα από τη δράση, τις διάφορες κομικές καταστάσεις, τη μουσική, τα τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των συναισθημάτων που γεννά ένα παραμύθι. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Καλών Νερών διοργανώνει μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική περιπλάνηση δίπλα στο κύμα σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Η Δρομική Ορχήστρα, μια πλανόδια παραδοσιακή ορχήστρα, αποτελούμενη από καταξιωμένους μουσικούς, θα διασχίσει όλο το μήκος του παραλιακού πεζοδρόμου, χαρίζοντας σε όλους μια μοναδική βραδιά γεμάτη ρυθμό, κέφι και αυθεντική ελληνική παράδοση. Νίκος Μούτσελος, σοπράνο, σαξόφωνο και ζουρνάς, Κώστας Κοστούλης, κλαρίνο, Χάρης Μούτσελος, τρομπέτα, Αντώνης Βαγενάς Δαούλη και Νίκος Καουνάς Ακορντεόν. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να σας πούμε ακόμη ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, το Ίδρυμα Αγγελίνης Χατζηνίκου και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν τιμητική βραδιά για τον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη για το σύνολο του έργου του σήμερα στις 7 το απόγευμα με τίτλο «Πώς γνωρίσαμε τον Γιάννη Κιουρτσάκη». Την εκδήλωση συντονίζει η συγγραφέας Μαρία Μαυρικάκη. Σύντομοι χαιρετισμοί από τους Βασίλη Μιτσάκη, ηθοποιό και συγγραφέα, Κώστα Αρχοντούς, τραγουδοποιό και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, ενώ ο συγγραφέας θα παρουσιάσει συνοπτικά το έργο του. Αποσπάσματα διαβάζουν οι ηθοποιοί Ιβόνη Μαλτέζου και Βασίλης Μιτσάκης, καθώς και ο συγγραφέας. Τραγουδούν η ηθοποιός Αμαλία Αγγισά και η μεικτή χοροδία κατοίκων Νοτιού Πηλίου Χορτοδία. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου Πηλίου. Τέλος και παραμένοντας στο Πήλιο, να σας πούμε ότι το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστρια Ζωή Σαμψαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη, επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα 2 εβδομάδων που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Έτσι, ως το τέλος του μήνα, η Ζαγορά θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών με σόλο όργανα, ντουέτα και μεγαλύτερα σύνολα. Απόψε, λοιπόν, στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς, μπορείτε να παρακολουθήσετε συναυλία με νέους πιανίστες. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητα σε Ερβόλου ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στην επικαιρότητα με το Γιάννη Ξινόπουλο. Ακούστε ωραία πράγματα σήμερα. Και μετά έχουμε Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια, έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη

0: εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
8: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
7: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
8: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9: Κυριακάτικες διαδρομές.

0: δοκιμές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 9, εδώ, σταθερά συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, φίνα στην επικαιρότητα, ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Χαμούλης χθες, εκεί που είχαμε απλωμένα τα ρούχα, τρέχαμε να τα μαζεύουμε. Να το πεις αστάθεια του καιρού, να το πεις μπουρίνι, κάπως να το ονοματίσουμε. Έβρεξε για 10 λεπτά, κατακλυσμό. Αν κράταγε αυτό κανένα δύο ώρες, θα είχαμε Ντάνιελ, νέο Ντάνιελ. Ευτυχώς και τα ρούχα μαζέψαμε και τα χειρότερα αποφεύθησαν.

Έτσι λοιπόν, με έντονη βροχόπτωση και δεκάδες κεραυνούς κύλησε η νύχτα στη Μαγνησία. Το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10:30 το βράδυ, με συνεχείς αστραπές, ισχυρές βροντές. Άστραψε και βρόντιξε στο Βόλο, που λένε. Μεγαλύτερη συγκέντρωση ηλεκτρικών εκενώσεων καταγράφηκε στις ανατολικές περιοχές του Πηλίου και στη θαλάσσια ζώνη ανοιχτά της αγοράς. Μέχρι και την τελευταία δημοσίευση που είδαμε, δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Συνθήκες ακραίας ζέστης και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εισέρχεται σήμερα η Μαγνησία. Στις υπηρετικές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς, ενώ στο Βόλο η υψηλή υγρασία θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την αίσθηση της δυσφορίας. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Να σας πω ότι η πυρωτική Μαγνησία βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ οι βόρειες σποράδες στην κατηγορία 3. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες. Από τις 6 το πρωί παραμένει κλειστό για το κοινό και τα οχήματα το δάσος Κουρί στον Αλμυρό. Να σας πω τέλος ότι η υποχρεωτική είναι από την 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα η παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών λόγω καύσωνα, αρκεί να τα τηρούμε αυτά τα πράγματα. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων οικοδομικές εργασίες, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναύπηγο επισκευαστικές εργασίες, καθώς και την διανομή προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα. Κατά το συγκεκριμένο τετράωρο δεν θα πραγματοποιούνται παραδόσεις με δίκυκλα στο Βόλο. Κάπου εδώ να πούμε καλημέρα σε όλους τους βολιώτες που μας ακούνε εκτός Βόλου. Είναι αρκετοί, έχουμε αρκετούς φίλους, αλλά έχουμε και φίλους που δεν είναι βολιώτες και μας ακούνε. Τους ευχόμαστε καλημέρα, όλα να πάνε καλά. Ελπίζω να μην αισθανθούν στο πετσί τους αυτή την ζέστη που έρχεται. Χρόνια πολλά να πούμε στη Μαγδαληνή, στον Μαγδαληνό, στην Μαρκέλα και στον Μάρκελο που γιορτάζει σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Μείνετε μαζί μας, μέχρι τις 9 είμαστε, μέχρι τις 10 είμαστε και από τις 10 μέχρι τις 12 θα συνεχίσουμε εδώ παρέα με το θεσσαλικό περισκόπιο, με τις θεσσαλικές μας ειδήσεις. Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Σήμερα περιμένουμε στο λιμάνι του Βόλου κουρασγερόπλοιο. Είναι πλοίο με σημαία νήσος, των νήσων Μάρσαλ, που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει 658 επιβάτες, 398 μέλη πληρώματος. Η αναχώρησή του για την Μύκονο έχει προγραμματιστεί στις 7 το απόγευμα. Θα πλημμυρίσει ο Βόλος από τουρίστες. Να τους χαμογελάμε, να τους καλοδεχτούμε για να ξανάρθουν. Είναι μεγάλο πράγμα που έστω και αυτά τα κρουαζιερόπλοια έρχονται στην πόλη μας να επισκεφτούν τα μουσεία μας, να δουν την ωραία παραλία μας.

0: Σήμερα στην πόλη μας έρχονται τα Στενά Παπούτσια, ένα από τα πιο ωραία έργα της Ζορ Σαρή. Η Αθανασία Καλογιάννη το σκηνοθετεί. Είναι γνωστή η κυρία Καλογιάννη. Αθανασία, καλημέρα. Καλώς ήρθες ραδιοφωνικά τουλάχιστον στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και περιμένουμε να σε δούμε και από κοντά. Για πες μας.
1: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι στο Βόλο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Βόλος φημίζεται και για το πολιτισμό του. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η επαρχία πια να αρχίσει να δημιουργεί πράγματα και είμαι το πολύ χαρούμενη που θα έρθουμε στο υπαίθριο θέατρο Μελίδα για να παίξουμε Πεφτέρα Παπούτσια της εκπληκτικής, για μένα μοναδικής συγγραφέας της ελληνικής λογοτεχνίας Ζορ Σαρή.
0: Πράγματι είναι μεγάλη συγγραφέα η Ζορ Σαρή. Θέλω να μας πεις λίγο και να μας τοποθετήσεις την συγγραφέα μέσα στο έργο. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό, τι πληροφορίες έχεις, τι μπορείς να μας πεις για τα Στενά Παπούτσια?
1: Καταρχήν, ξεκινάω ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα μου έργα στην παιδική μου ηλικία όταν το διάβασα. Γενικά, η Ζορ Σαρή είναι μία από τις σημαντικότερες ελληνικές συγγραφές της παιδικής και ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι, με μια γλώσσα άμεση και ειλικρινή, που έχει καταγράψει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης γενιάς και έφερε στο προσκήνιο ζητήματα που συγκινούν διαχρονικά, όπως η δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αξία της φιλίας και της μνήμης. Οπότε, η ίδια η Ζορ μέσα στο δικό της τα Στενά Παπούτσια είναι παντού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα βιβλία της είναι πολύ αυτοβιογραφικά. Ήταν ηθοποιός, οπότε λοιπόν και μετά, αφού στο κομμάτι της υποκριτικής ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ξεκίνησε να γράφει. Και αυτό που δεν μπόρεσε να το κάνει πάνω στη σκηνή, το έκανε στο κείμενό της. Και βγαίνει τόσο πολύ η αλήθεια της, που εμένα προσωπικά με αγγίζει και με βοηθάει. Είναι ένα ανάγνωσμα, ας πούμε, που πια είναι κλασικό.
0: Βοηθάει το θέατρο στην διάπλαση των παιδιών?
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτονόητο.
0: Από τα βασικά να αρχίσουμε.
1: Φυσικά, δηλαδή, όταν ένα παιδί πια είναι συνέχεια με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ στο χέρι και είναι συνέχεια στο κομμάτι αυτό το social, έρχεται λοιπόν το θέατρο και δείχνει την άλλη πλευρά για μένα της ζωής, και όχι μόνο το θέατρο, ό,τι κομμάτι πολιτιστικό υπάρχει, δικαστικά, μουσική, όλες οι τέχνες, και είναι δύο παράλληλοι κόσμοι που, ενώ πρέπει να συνυπάρξουμε ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο, πολλές φορές βλέπουμε ότι χάνουμε λίγο το ένα μονοπάτι και πηγαίνουμε πολλές φορές στο άλλο και χάνουμε και την ουσία. Εννοείται ότι το θέατρο είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά σε όλους τους τομείς, στο πως ακόμα και είναι, βοηθάει την ψυχή, το μυαλό, το σώμα, ακόμα και η διαδικασία, το να πάει κάποιος στο θέατρο, να πάρει ο γονέας το παιδί του για να πάει στο θέατρο, ακόμα και αυτό το περπάτημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι δίνει στο παιδί, σε οποιοδήποτε παιδί.
0: Αθανασία, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την ιστορία του έργου.
1: Για την ιστορία, ναι. Λοιπόν, εντάξει, η γνωστή ιστορία είναι ότι είναι μια παρέα παιδιών όπου προσπαθούν να ζήσουν, δεν θέλω να πω όλη την ιστορία, θα πω λίγο το γενικό, μια παρέα παιδιών στην Αίγινα που ζουν τη ζωή τους, τα πρωτά σκυρτήματα, τις αμφιβολίες τους, περνάνε κάνουν μια μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Και επειδή νιώθει ο πρωταγωνιστής ότι τα παπούτσια του αρχίζουν πλέον να στενεύουν, με τη μεταφορική έννοια, έρχονται οι υπόλοιποι, οι ήρωες, και δίνουν φως και δίνουν φαρδιά, πολύ φαρδιά παπούτσια στον ήρωα του βιβλίου. Αυτή η παρέα παιδιών βρίσκεται βέβαια στο μετέχμιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία και ανακαλύπτουν έτσι τη φιλία, την αγάπη, τη ζήλια και όλα εκείνα από τα συναισθήματα που κάνουν το μεγάλο να μοιάζει, ξέρετε, λίγο δύσκολο. Και φυσικά θέλω να πω ότι και ο τίτλος είναι πολύ συμβολικός, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την παρέα παιδιών, είναι πολύ συμβολικός. Μιλάμε για τα στενά όρια της κοινωνίας, της εποχής εκείνης, τα στενά όρια του πώς ήταν τότε αυτό όλο.
0: Μάλιστα, γιατί είναι απαραίτητο ένας σκηνοθέτης να ακολουθεί την παράσταση?
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ όμως, επειδή το Kids Theater είναι ουσιαστικά ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ όμως το κάνω συχνά εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια, ακολουθώ το κομμάτι της περιοδίας σε μεγάλο βαθμό. Με ενδιαφέρει καταρχήν και ο τρόπος πολλές φορές που στείνεται σε κάθε πόλη η σκηνή, το σκηνικό μας, το πώς γίνεται, όλα έχουν μια λειτουργία.
0: Απαραίτητη λοιπόν η παρουσία. Θέλω να μας πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμη μία φορά στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, τι ώρα?
1: Στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη σήμερα στις 9 παρατέταρτο, σας περιμένουμε όλους, 9 παρατέταρτο. Έχουμε βάλει και λίγο πιο νωρίς την ώρα, για να μπορούν να έρθουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας. Γιατί συνήθως όταν λέμε 9, πηγαίνουμε, ξέρει, κάνουμε το καθιερωμένο 4, 9 και 4, και τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, γιατί μας λένε πολλές μαμάδες, μου το έχουν πει, ότι το παιδί μου κοιμάται. Παρ' όλα αυτά είναι καλοκαίρι, είναι μια όμορφη βραδιά και ξεκινάμε 9 η ώρα, 9 παρατέταρτο λέμε στο θέατρο για να ξεκινήσουμε στις 9 για να παρακολουθήσει εκεί η όμορφη πόλη σας τα στενά παπούτσια.
0: Να πούμε ότι ήταν μια παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα, στα όρια του sold out.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλά, είναι αλήθεια. Είμαστε στο θέατρο Νέος Ακάδημος και πήγε πάρα πολύ καλά το χειμώνα. Για τις Κυριακές μας, για το κοινό ήταν γεμάτη. Είχαμε καθημερινές παραστάσεις για σχολεία και ετοιμαζόμαστε και για του χρόνου, όχι στον Ακάδημο, θα είμαστε σε ένα άλλο θέατρο. Να το πω.
0: Να το πείτε.
1: Θα είμαστε στο θέατρο Βρετάνια και ο γιος της Ζόρσαρη, ο Αλέξης ο Καρακώστας, όπως και ο εγγονός, μου δώσανε και μου είπανε να κάνω το γαϊτανάκι της Ζόρσαρη.
0: Αυτό και αν είναι πρόκληση.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί αυτό μου είπαν ότι είναι από τα αγαπημένα τη έργα της Σαρή, από τα πρώτα της και από τα αγαπημένα της έργα, και θα είμαι στο θέατρο Βρετάνια, το χειμώνα στην Αθήνα, και θα κάνουμε το γαϊτανάκι της Ζόρσαρη και φυσικά θα έρθουμε και στο Βόλο. Εννοείται. Και νομίζω πολύ και πιο σύντομα.
0: Αθανασία Καλογιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου πω ότι σου πάει το βραχνό στη φωνή σου.
1: Έτοιμο για ραδιόφωνο.
0: Είσαι σούπερ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι καλημέρα. Καλή περιοδία στην παράσταση, γιατί εκτός από Βόλο θα πάτε κι αλλού.
1: Θα πάμε.
0: Και όλα να πάνε καλά. Και εύχομαι σήμερα το βολιώτικο κοινό να χειροκροτήσει την παράστασή σας, γιατί πράγματι αξίζει.
1: Πόσο χάρηκα που σε άκουσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μιλούσαμε την σκηνοθέτηδα του έργου «Τα στενά παπούτσια», τη Ζόρσαρη. Αν έχετε παιδιά, αν έχετε εγγόνια, καλό είναι να τα πάρετε από το χεράκι και να πάτε. Αξίζει τον κόπο. Σας το λέω, γιατί το θέατρο φτιάχνει ανθρώπους.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε την Αραβόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι τις 10. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές επιλογές. 24210-23277 το τηλέφωνό μας. Και στην συνέχεια έχω καλέσει την συγγραφέα, την κυρία Ειρήνη Δεμιρτζάκη, που έγραψε ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να μας πει την ιστορία. Κυρία Δημητρίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά, σας βρίσκουμε καλά. Καλημέρα. Το καλοκαίρι είναι το φόρτε σας, είναι ο καιρός σας.
1: Είναι, ναι, δουλεύουμε χειμώνα καλοκαίρι, εμείς οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το ότι ξεκουραζόμαστε το καλοκαίρι, συνήθως είναι πιο παραγωγικό, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ένας τυχουργός έλεγε ότι ακόμα και όταν καθόμαστε εμείς δουλεύουμε, παρατηρούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που γράψατε. Σε πόσους βαθμούς ψήξης συντηρείται το πτώμα ενός Πρωθυπουργού? Τι ερωτήματα είναι αυτά? Ωραία, να μας βάλετε λίγο στο story.
1: Ναι, είμαστε στην Ελλάδα του σήμερα, σε μια εναλλακτική πραγματικότητα στην ουσία. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, από το κίνημα Προόδου, έτσι λέγεται το κόμμα, επισκέφτεται ένα σχολείο στην Αθήνα και ανακοινώνει ότι θα ιδιωτικοποιηθούν όλα τα δημόσια σχολεία. Οπότε ένα κορίτσι κάνει μια περίσκεπτη πράξη, παίρνει το περίστροφο του παππού της, ο οποίος κάνει σκοποβολή σαν χόμπι, και τον πυροβολεί, και εκεί αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία του βιβλίου. Αυτή είναι η αφετηρία, δηλαδή.
0: Σωστά. Δώστε μας λίγο τυράκι, δώστε μας λίγο περισσότερο, διότι όταν διαβάζουμε το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, στο μυαλό μας έρχονται διάφορα σενάρια.
1: Διάφοροι συνειρμοί.
0: Διάφοροι συνειρμοί, ακριβώς.
1: Ναι, τον σκοτώνει λοιπόν, αλλά αν πεθάνει ξαφνικά ένας πρωθυπουργός μιας χώρας, αρχίζει μια πολιτική αστάθεια. Οπότε προσπαθούν οι υπόλοιποι της κυβέρνησης να πούν ψέματα ότι δεν έχει πεθάνει, ότι όλα αυτά είναι fake news, ψευδείς ειδήσεις, και γι' αυτό καταλήγει και το πτώμα στο ψυγείο της Βουλής. Εκεί το συντηρούν μέχρι να δουν τι θα κάνουν και πώς, για να μπορέσει να έχει μια ομαλή μετάβαση και να μην πέσει η κυβέρνηση. Είναι μαύρη κωμωδία, είναι πολιτικό θρίλερ, αλλά έχει πολλά στοιχεία σάτυρας και μαύρου χιούμορ, που εμένα με διακρίνει γενικότερα στα βιβλία μου. Κάπως καυτηριάζω αυτά που με προβληματίζουν μέσα από το χιούμορ. Όταν το κορίτσι πια το πιάνουν, γιατί πρέπει κάτι να γίνει με αυτό, αλλά δεν έχουν έγκλημα να τη φορτώσουν, γιατί δεν υπάρχει πτώμα. Αφού με τις ειδήσεις λένε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική εσπεσμένα για κάποιες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Αμερικής κτλ. Τότε κάποιοι προσπαθούν και το βοηθούν και δραπετεύει και φτάνει στη Βαρκελόνη. Το μισό βιβλίο διαδραματίζεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και το υπόλοιπο στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, όπου εκεί εξελίσσεται λίγο και μια διαδικασία που μαθαίνουμε πράγματα για την ιστορία της Βαρκελόνης. Εγώ έζησα εκεί πέρα ένα μήνα πέρσι το καλοκαίρι, τέτοιες μέρες ήμουνα εκεί. Φιλοξενήθηκα σε ένα πρόγραμμα για νέους συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Και έτσι είχα την τύχη να μπορώ να ανακαλύψω την σύγχρονη ιστορία της Καταλωνίας και να εμπνευστώ από αυτό και να μπουν πολλά πράγματα στο βιβλίο.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι η Βαρκελόνη έχει σύμβολο την βάρκα του Ηρακλή.
1: Έχει πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία. Θα σας πω ότι με φιλοξενούσαν στο Μουσείο της Πόλης, όπου είχαν κοιτώνες για τους καλλιτέχνες που μέναμε στη Σοφίτα, και από κάτω ακριβώς ήταν το Μουσείο της Πόλης της Βαρκελόνης. Και είχε τα βιβλία τα οποία είχαν λογοκριθεί κατά την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο, και το πρώτο πράγμα που είδα όταν μπήκα ήταν στη βιτρίνα με τα βιβλία τα λογοκριμένα, την Ιλιάδα του Ομήρου και τα βιβλία από την ποιήτρια της Σαφώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αμέσως είδα το ελληνικό στίγμα, και ζώντας εκεί και μιλώντας με ντόπιους ανθρώπους, έμαθα ότι όταν πια τελείωσε η δικτατορία και έφυγε ο Φράνκο, το τραγούδι της απελευθέρωσης που τραγουδούσαν, ας πούμε, κινηματικά στους δρόμους οι άνθρωποι, ήταν η μελοποιημένη Ιθάκη του Καβάφη, από ένα καταλανό τραγουδιστή, τον Λουίς Λακ.
0: Ιθάκη πράγματι είναι...
1: Έχουμε μια περίεργη συγγένεια, ναι. Δεν ξέρω.
0: Η Ιθάκη τώρα έχει και τα πάνω της με την Οδύσσεια του Νόλαν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Που το λέμε. Πόσο εύκολο είναι να βιοπορίζεται κάποιος από την συγγραφή βιβλίων?
1: στην ελληνική πραγματικότητα είναι ελάχιστοι, νομίζω, οι άνθρωποι που μπορούν να ζουν από τα βιβλία τους. Εγώ έχω την τύχη να μπορώ να το καταφέρνω σε συνδυασμό με το ότι διδάσκω σε μαθήματα δημιουργικής γραφής, δηλαδή συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το Εθνικό Θέατρο που κάνω θεατρική γραφή στα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού. Οπότε με ένα συνδυαστικό τρόπο μπορείς να επιβιώσεις, θα έλεγα, όχι ότι ζεις άνετα. Γίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
0: Έχετε εκδώσει 8 βιβλία.
1: Ναι, αυτό είναι το 8. Είναι το 8, ναι.
0: Σεναριογράφος και σκηνοθέτρια.
1: Ναι. Ιστορίες, λες, και με τα δύο μέσα. Δηλαδή, είτε σκηνοθετείς μια παράσταση, είτε γράφεις, νομίζω ότι πάλι μια ιστορία φύγεις. Οπότε καταλήγεις στο ίδιο πράγμα.
0: Μπορώ να ρωτήσω πώς δομείται ένα βιβλίο? Είναι τεχνική βασικά η ερώτηση, αλλά έχουμε μια ιστορία. Πόσο δουλειά χρειάζεται μέχρι να δομηθεί όλη η ιστορία με τους χαρακτήρες?
1: Εξαρτάται πόσο καλά ξέρεις την ιστορία σου. Δηλαδή ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, το Γεννημένος Λούζερ, το έγραφα σχεδόν 10 χρόνια. Διόρθωνα, έσβηνα, σταμάταγα, ξεκίναγα, οπότε ήταν μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Το συγκεκριμένο τώρα, το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, το έγραψα μέσα σε ένα χρόνο. Βοήθησε πολύ και η Βαρκελόνη, γιατί ήμουν εκεί πέρα ένα μήνα και εντατικά έκανα αυτό. Δεν ασχολιόμουν με άλλα πράγματα πέρα από το να μαθαίνω και να ερευνώ την ιστορία, ας πούμε, για τον Ισπανικό εμφύλιο κτλ. Η ιδέα ήρθε από τον τίτλο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, σκέφτηκα ένα κορίτσι σκοτώνει τον Πρωθυπουργό. Τι θα μπορούσε να συμβεί? Και από εκεί μετά το ένα φέρνει το άλλο. Είναι κάπως συνειρμικός ο τρόπος που γράφεις. Νομίζω να ζει η ιστορία μέσα σου και προσπαθείς να την βγάλεις.
0: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξεκινάς να γράφεις βιβλίο ξέροντας το τέλος.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω, νομίζω, σχεδόν ποτέ. Και δεν με απασχολεί κιόλας. Δηλαδή αφήνω λίγο και τα πράγματα να πάνε προς μια κατεύθυνση από μόνα τους. Κάπως τα μισά του βιβλίου αρχίζει να με προβληματίζει το πού πάει τώρα αυτή η ιστορία. Και είναι μια βασική ερώτηση αυτή για να μην χαθείς κιόλας μέσα σε φλιαρίες κτλ.
0: Κυρία Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να επαναλάβουμε ότι είναι εκδόσεις Εύμαρος. Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και αν σας άρεσε αυτά που είπε η συγγραφέας, το βιβλίο θα είναι ακόμα καλύτερο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Επίσης.

Σε έλεγχο πληρότητας για την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση βρίσκεται η παράκαμψη Αγριάς. Καλό νερό, ένα έργο που μακάρι να το δούμε να γίνεται. Η Περιφέρεια λοιπόν έχει καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, ενώ μετά την έκδοση της απόφασης των περιβαλλοντολογικών όρων θα ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των μελετών. Η πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις απαλωτριώσεις, χωρίς να έχει ακόμα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Τώρα συνολική χρηματοδότηση 6,9 εκατομμύρια πρόκειται να ζητήσει η ΔΕΗ ΑΜΒ για την αποκατάσταση δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης. Τα 4,2 εκατομμύρια αφορούν μεταξύ άλλων τις πηγές Καλιακούδας, την δεξαμενή της πρώτης βιομηχανικής περιοχής και αντικαταστάσεις αγωγών σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Επιπλέον τώρα 2,7 εκατομμύρια ζητούνται για τα δίκτυα λιμάτων, με 900.000 ευρώ να περιορίζονται για το παραλιακό δίκτυο αποχέτευσης των αλικών.

8 λεπτά πριν το τέλος, να σας θυμίσω ότι αύριο Πέμπτη παραδίδεται η νέα γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με παρουσίες δύο υπουργών. Είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που νομίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης είναι στη Λάρισα ήδη. Θα μας τα πούν από τη Λάρισα. Είχε γίνει και εκδήλωση στο Φρούριο, εάν δεν κάνω λάθος.

Στα πολιτιστικά να σας θυμίσω ότι η θεατρική μεταφορά του έργου της Ζόρ Σαρή, «Τα στενά παπούτσια», παρουσιάζεται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου στις 9 στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Άγιο Νούφρο. Προβάλλεται η ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα» στο πλαίσιο του Σινέι Ολγκός.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αλλά θα με ξαναβρείτε μπροστά σας λίγο μετά τις 10 στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, που έχουμε αρκετά ζητήματα να αναφερθούμε σε αυτά, και θέματα από τη Λάρισα και θέματα από το Βόλο, και ελπίζω να είναι ευχάριστη η συντροφιά μας. Μέχρι τις 12 θα πάμε. Μείνετε εδώ, να θυμίσω το τηλέφωνο μας είναι το 24210 23277, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου, μας ακούτε στους 100,7 και 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές, η ομάδα που σκίζει.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε και με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών,

0: Που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα και όσους τώρα ξεκινάτε τις μέρες σας, καλή συνέχεια στους πιο πρωινούς. Είναι η κομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Από την ΕΡΤ Βόλου και την ΕΡΤ Λάρισας και βεβαίως από την πλατφόρμα ertteco.gr. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2026 και άντε αδέρφια, κάντε υπομονή. Λίγες ώρες ακόμα, μερικές ώρες ακόμα, γιατί αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα και αναφερόμαστε βεβαίως στο ζήτημα με τις καιρικές συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες, αυτόν τον τριήμερο καύσωνα που ταλαιπωρεί αρκετές περιοχές της χώρας. Βέβαια, καύσωνας και Θεσσαλία είναι έννοιες αλληλένδετες. Έχουμε ζήσει και χειρότερα, είναι γεγονός. Και χθες το βράδυ εδώ γύρω-γύρω στην περιοχή της Λάρισας έπιασαν κάποιες τοπικές μπόρες εκεί, λίγο βροχούλα, με αποτέλεσμα να ψιλοδροσίσει κατά τόπους. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό σήμερα, αλλά πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όλη η Θεσσαλία είναι σε κατηγορία υψηλού κινδύνου στο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς. Είναι στο πορτοκαλί, είναι στην κατηγορία 4. Έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα βοηθήσουν σήμερα και οι άνεμοι στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι και αν κάνετε στους εξωτερικούς χώρους. Δεν νοείται, για παράδειγμα, πετάω το τσιγάρο έξω, είμαι το αυτοκίνητο και πετάω το τσιγάρο έξω. Δεν νοείται εργασίες με, ξέρω εγώ, μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες σε εξωτερικούς χώρους. Το μπάρμπεκιου μπορεί να περιμένει κάνα 2-24 ώρα. Γενικά, προσοχή. Είσαι σκέψεις σε επίπεδο υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας και, και στους Δήμους έχουν γίνει. Τα πρωτόκολλα έχουν εφαρμοστεί και άντε να πάει καλά, όπως είπαμε, και σημερινή ημέρα. Γιατί από αύριο θα μας απασχολούν άλλα. Πιθανά μπουρίνια στην παράκτεια ζώνη, εδώ σε επίπεδο κεντρικής Ελλάδας και βορειότερα κυρίως. Όχι αύριο, συγγνώμη, Παρασκευή, Σάββατο. Αλλάζει. Αύριο έχουμε πτώση θερμοκρασία, σαφέστατη, και Παρασκευή, Σάββατο, ο κίνδυνος αυτής της διαταραχής, και επειδή είναι Παρασκευή και Σάββατο και αρκετός κόσμος θα είναι σε παραλίες και τα λοιπά, χρειάζεται και εκεί μια αυξημένη προσοχή άλλου είδους. Είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που ζει όχι μόνο η χώρα, όλη η Ευρώπη. Και έχουμε πολλές φορές ότι η περιοχή της Μεσογείου είναι το hot spot της κλιματικής κρίσης, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, κατά τα άλλα, μια άλλη εξίσου σημαντική είδηση για τη Θεσσαλία έχει να κάνει με την αυριανή επίσημη εκδήλωση παράδοσης του Ε65, ολοκλήρωσης και παράδοσης του συνόλου πλέον του Ε65 του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία, διασχίζοντας την Δυτική Θεσσαλία και κουμπώνοντας με την Εγνατία εκεί στο ύψος της, πάνω από την Καλαμπάκα. Όσοι έχετε ταξιδέψει, ξέρετε ότι εκεί ένα τελευταίο κομμάτι μετά το Μουργκάνι ταλαιπωρούσε τους οδηγούς. Εκεί που πήγαιναν σε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο στον Ε65 νέων προδιαγραφών, χρειάζονταν, υπήρχαν αυτά τα περίπου 30-40 χιλιόμετρα που ήταν δύσκολα μέχρι να βγουν σε έναν άλλον αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, την Εγνατία.
ολοκληρώθηκαν τα έργα. Αυτός ο δρόμος μας ταλαιπωρεί εντός εισαγωγικών, η κατασκευή. 20 χρόνια, παιδιά, 20 χρόνια. Να φτιάξουμε έναν αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι και κάτι τεράστιο, με την έννοια κάποιες χιλιομετρικές αποστάσεις. Είναι βέβαια κάποιες περιοχές και δύσκολες τεχνικά, αλλά 20 χρόνια. Ο θυμόσοφος λαός λέει τέλος καλό, όλα καλά, ας το δεχτούμε. Αύριο λοιπόν η εκδήλωση, το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, 7 η ώρα το απόγευμα, στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτου στο Αγιώφυλλο, εκεί κοντά στα σύνορα των ονομών Τρικάλων Γρεβενών. Στα σύνορα, στα όρια.

0: Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Αλλά πριν πάμε στα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τι ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση Earth News σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις πανελλαδικές. Τελειώσαμε πανελλαδικές, πηγαίνουν τα μηχανογραφικά. Τώρα περιμένουν και οι μαθητές πλέον, απόφοιτοι, να μάθουν τις βάσεις, να δουν πού περνάνε, πού δεν περνάνε. Αυτά πότε τα περιμένουν με το καλό?
2: Μετά από όλη αυτή τη μικρά περίοδο και πραγματικά τα παιδιά μας έτσι με την αγωνία που έχουν και οι οικογένειες, βέβαια, γιατί εδώ πέρα ξέρετε είναι όλο το οικογενειακό πλαίσιο. Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11.
1: Αύριο το πρωί μετά τις 11.
2: Αύριο το πρωί μετά τις 11.
1: Ναι.
2: Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της. Τα παιδιά βέβαια έχουν το νου τους τώρα στις διακοπές και καλά κάνουν. Αλλά όμως από το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει σιγά σιγά έτσι να προγραμματίσουν αφού έχουν βρει και την φοιτητική στέγη τους, αν πρέπει να μετακομίσουν εκτός Αθηνών ή εκτός της πόλης που έχουν περάσει και ζουν με την οικογένειά τους. Και νομίζω ότι πραγματικά έρχεται το τέλος μιας διαδρομής πολυετούς στο σχολείο. Εύχομαι στα παιδιά πολύ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν. Αν τελικά πάνε στο πανεπιστήμιο ή αν επιλέξουν οτιδήποτε άλλο, γιατί πλέον υπάρχουν πολλές διαδρομές και χαίρομαι γι' αυτό, και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάποιο παιδί μπορεί να πάει σε ένα ΣΑΕΚ, ένα παιδί μπορεί να μπει στην εργασία νωρίτερα ή να πάει στη ιδιωτική παιδεία. Πάντως να έχει επιλογές ανοιχτές. Είναι μεγάλη η αξία του πλούτου επιλογών που πλέον και με αυτή την κυβέρνηση δίνεται, θα έλεγα, πάντως, πολύ πιο πολύ παραγωγή.
1: Επειδή αναφέρατε...
0: Λοιπόν, την ουσία κρατάμε. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Μετά τις 11, τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας. Το ανακοίνωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News σήμερα το πρωί. Τέλος αυτήν την αγωνία των υποψηφίων. Καλά αποτελέσματα. Θα ξεκινήσουν τώρα μετά οι γονείς στις πόλεις για να βρουν σπίτια. Αυτό, άλλο βάσανο με τις τιμές των ενοικίων που έχουν εκτοξευτεί. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία των εκπομπών, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι περίεργη συνθήκη υπάρχει σήμερα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, στην εκπομπή. Έχουμε την εξαιρετικά σπάνια συνθήκη η εκπομπή να είναι αντρική υπόθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Και καλημερίζω στο στούντιο του Βόλου τον συνάδελφο Γιάννη Ξινόπουλο για τις πρώτες καλημέρες. Καλή σου μέρα, Γιάννη, χαίρομαι που σ' ακούω.
3: Καλημέρα, Άρη, αυτό θα έλεγα και εγώ. Εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Ωραία η εισαγωγή σου, μας έφτιαξε στην διάθεση.
0: Να είσαι καλά.
3: Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Έβλεπα χθες στην Earth News συνάδελφου ρεπορτάζ ανθρώπους που μιλάγαν μπροστά στην κάμερα και έλεγαν «Είμαστε συνηθισμένοι από τη ζέστα».
0: Ναι,
3: και
0: ζέστα.
3: Συμφωνούμε απόλυτα και εμείς. Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Ναι.
3: Χθες εδώ στο Βόλο μας τα έκανε λίγο μουσκεμα. Δεν είναι μόνο στα περίχωρα της Λάρισας. Και εδώ έβρεξε ένα δεκάλεπτο.
0: Ωραία.
3: Πάρα πολύ δυνατά.
0: Βοήθησε, φαντάζομαι.
3: Η υγρασία ανέβηκε στα ύψη, γιατί ναι, έβραζε ο τόπος. Φαντάσω ότι από 35 και 32 βαθμούς να βρέξει. Όλη τη μέρα είχε πολύ ηλιοφάνεια, πάρα πολύ ζέστη. Σε δύο ώρες το στέγνωσε. Όλο αυτό λοιπόν ήταν υγρασία. Το air condition πλέον είναι αναπόφευκτο.
0: Ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ του air condition προέκταση του χεριού.
3: Ναι, είναι το τηλεκοντρόλ, ξέρεις, είναι αιτία που διαζυγεί για πολλά ζευγάρια. Να το, να το πούμε και αυτό, η θερμοκρασία του.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σήμερα στη Λάρισα έχετε αφήξεις και ο Χατζηδάκης θα έρθει.
0: Ναι, ναι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έρχεται προσκεκλημένος των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και θα παραστεί αύριο στην παράδοση της γέφυρας μαζί με τον Δήμα, μαζί με τον Υπουργό.
0: Με τον
3: Χρήστο Δήμα.
0: Καταρχήν έχουμε αύριο την παρουσία του Πρωθυπουργού για τον Ε65, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Σημαντικό γεγονός, σημαντικός δρόμος.
0: Σημαντικός δρόμος, ολοκληρώθηκε, είπαμε, μετά από αρκετά χρόνια. Και βεβαίως, ως ήθιστε, προηγούνται με επισκέψεις υπουργών, κομματικών στελεχών, πριν από κάθε επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε κάθε περιοχή. Έτσι έχουμε σήμερα την παρουσία του κυρίου, Κωστή Χατζηδάκη, επαναλαμβάνω, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φρούριο, στο κέντρο Φρούριο, σε κομματική εκδήλωση διοργανώνεται από τις οργανώσεις.
3: Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ για τον δρόμο αυτό, τον Ε65 Άρη, είναι ότι ενώνει τον Βόλο με την Ιγουμενίτσα. Έτσι μας συμφέρει να λέμε. Είναι μεγάλη δουλειά και για την κεντρική Θεσσαλία, αλλά και ένα έργο που πραγματικά θα δώσει πνοή στον τόπο, στην Θεσσαλία.
0: Είναι αναμφίβολα σημαντικό έργο και για τις υποδομές και για τις μεταφορές κυρίως. Συνδέει δύο λιμάνια σημαντικά, το ένα στην ανατολική χώρα και το άλλο στη δυτική. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι μια κρίσιμη και εξαιρετικά σημαντική υποδομή για την χώρα. Να πω απλά για τον κύριο Χατζηδάκη ότι είναι στις 8.30 η εκδήλωση. Γίνεται με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οργανώνεται από τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Και προσοχή με τις πυρκαγιές σήμερα, Γιάννη, έτσι.
3: Σήμερα έλεγα να πάρω την ψησταριά. Καλά, αυτό που γίνεται κάθε φορά είναι τραγικό, Άρη. Δηλαδή, να όλα τα μίντια, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες να μιλούν γι' αυτό και να βλέπεις άνθρωποι να πηγαίνουν στην Ήπεθρο να κάνουν αγροτικές εργασίες, ναι, με καμινέτα και φλόγες και ψησταριές στα δάση. Δηλαδή, έλεος από ένα, ναι, σημείο και μετά.
0: Ναι. Κάπου χάνεται και η λογική. Δηλαδή, τα ακούμε μετά ότι η φωτιά, ξέρω εγώ, προκλήθηκε από εξωτερικές εργασίες.
3: Ναι, από αμέλεια. Δεν φτάνει μια
0: συγγνώμη. Κάποιος πήγε να κάψει χόρτα, ας πούμε,
3: στο χτήμα με 45 βαθμούς. Ναι. Δεν φτάνει μια συγγνώμη. Η ζημιά που προκαλείται είναι τεράστια.
0: Να πούμε πάντως ότι είχαμε χθες σκέψεις συνεχείς στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που έχουμε πορτοκαλί συναγερμό στη Θεσσαλία. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Σίγουρα όμως είναι η πρώτη μέρα που έχουμε κόκκινο συναγερμό, όχι στη Θεσσαλία, αλλά είναι η Αττική, είναι περιοχές και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών στον ανώτερο βαθμό. Στο επίπεδο του συναγερμού. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
3: Να πούμε ότι σήμερα είναι υποχρεωτική από την 1 έως τις 5 το απόγευμα η παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών, λόγω του καύσωνα βεβαίως. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, καθώς και διανομή προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια. Και το συγκεκριμένο τετράωρο δεν θα πραγματοποιούνται παραδόσεις με δίκυκλα στην πόλη του Βόλου. Μάλιστα. Είναι σημαντικό και αυτό, γιατί οι αρχές κατάλαβαν ότι αυτές τις ώρες δεν πρέπει να δουλεύει κάποιος στο Ήπεθρο.
0: Βέβαια.
3: Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο να μας μιλήσει ο κύριος Θωμάς Παναγόπουλος. Είναι ο υπεύθυνος για τη θύρα γενικότερα στο Δασαρχείο Βόλου. Για ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι, αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, τα αγριογούρουνα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Βέβαια. Διότι εδώ στα περίχωρα του Βόλου, μέχρι και τα Λεχόνια λόγου χάρη, είδαμε αναρτήσεις στο Facebook, οι οικογένειες αγριογούρουνων μπαίνουν κανονικά στις αυλές των σπιτιών. Ένα θέμα που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο αν τα βρεις στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Είναι νύχτα, δεν φαίνονται. Οι ταχύτητες το βράδυ μπορεί να μην είναι υψηλές, αλλά όταν τρακάρεις με ένα ζώο 200 κιλά, είναι εύκολο να βγεις εκτός δρόμου.
0: Πέρα από το φόβο που μπορεί κάποιος να έχει, ζημιές προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες. Υπάρχουν αναφορές και από τα παράλια της Λάρισας ότι φτάνουν, ενώ στους οικισμούς τώρα που είναι και παραθεριστικοί και υπάρχει κόσμος, φτάνουν και μέχρι τους οικισμούς κοντά στη θάλασσα. Είναι πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Προτείνω να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε τη συνθήκη με την άντρικη ταυτότητα της εκπομπής και να, αφού πω ότι εδώ στο στούντιο της Λάρισας μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο τεχνικός στο Βόλο, φαντάζομαι,
3: Έτσι, είναι ο Πάνος Καλός.
0: Ο Πάνος Καλός. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη, αν συμφωνείς ένα τραγούδι και ξεκινάμε με το θέμα που λέγαμε, έτσι, με τα κρεογούρουνα.
3: Πάμε λοιπόν, δυνατά.

0: Πριν πάμε στο στούντιο του Βόλου, να πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε αναζητώντας το κινητό τηλέφωνο 69-300-78-326. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-326 είναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας, έρχονται εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και τα μεταδίδουμε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αγριογούρουνα που όλο ένα και περισσότερο απασχολεί όχι μόνο τους παραγωγούς, τους αγρότες, γιατί εκεί έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα. Ευρύτερα όμως, ο Γιάννης Ξενόπουλος έχει τον κύριο Θωμά Παναγόπουλο, στο δασαρχείο του Βόλου. Γιάννη, έτσι.
1: Σωστά. Κύριε Παναγόπουλε, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας κύριε Ξενόπουλε. Χαίρετε κύριε Ψύχα.
0: Γεια σας.
2: Μιλάμε από το δασαρχείο του Βόλου. Είμαι υπεύθυνος θύρας του δασαρχείου τώρα την τελευταία χρονιά. Και παρακαλώ, πέστε μου τι θέλετε.
1: Έχουμε εντοπίσει, αγαπητέ κύριε Παναγόπουλε, αυξημένη κίνηση αγριογούρουνων. Θέλετε να μας πείτε λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και να πιάσουμε μετά και τα υπόλοιπα άγρια ζώα και την πανίδα γενικότερα.
2: Α, ωραία. Κοιτάξτε, όσο αφορά το αγριογούρουνα, έχουμε έξαρση τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε με κάποιους τρόπους να βρούμε κάποιες λύσεις. Έτσι, κάποιες από τις λύσεις αυτές είναι να έχουμε ελεύθερη για τα Σαββατοκύριακα βάση της ρυθμιστικής διάταξης αριθμό ζώων ασκοτώνων η κάθε ομάδα η οποία βγαίνει έξω για τη θύρευση. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, από το 22 και μετά δημιουργήθηκαν ειδικές μονάδες δίωξης οι οποίες για τον ομό Μαγνησίας και μάλιστα όχι για τον ομό Μαγνησίας αλλά για την δικιά μας χώρο ευθύνης του δασαρχείου είναι 11 ομάδες δίωξης οι οποίες μπορούν όλο το χρόνο μετά από ενημέρωση του δασαρχείου και παρουσία δασοφυλάκων να μπορούν να πηγαίνουν να κυνηγάνε στις περιοχές ευθύνης τους.
1: Μάλιστα, εννοούμε ότι εκεί που βρίσκονται τέλος πάντων υπερπληθυσμός, εκεί που διαπιστώνονται ότι κατεβαίνουν σε χωριά και οικισμούς, ναι, εκεί μπορούν να κάνουν θύρευση.
2: Ακριβώς. Από την άλλη, άλλες έχουμε, όπως είπατε, επειδή υπάρχουν συχνές επαφές ανθρώπων και κυρίως οδηγών στο ορεινό δίκτυο του πηλίου.
1: Είδαμε και στο Πελεστίνο ότι σημειώθηκε ατύχημα.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι μόνο στο πηλίο.
2: Υπάρχει και κοιτάξτε, όπου υπάρχει γενικά και αγροτικές εκτάσεις, ειδικά με καλαμπόκια και αυτά τα οποία βρίσκουν τροφή, έχουμε
1: δείγματα.
2: Περνάνε ναι. Αγριογούρνα από την περιοχή. Έτσι ώστε από την περιφέρεια πέρυσι που μας ήρθε ένα έγγραφο το οποίο ζητούσε να γίνεται οδοσήμανση, δηλαδή να υπάρχουν ταμπέλες για διέλευση αγριογούρουνων, η υπηρεσία μας σε συνεργασία βέβαια με τους δασοφύλακες της κυνηγητικής ομοσπονδίας είχε δώσει γύρω στα 50-53 σημεία να μπουν τέτοιες σημάνσεις. Έτσι ώστε οι οδηγοί να είναι πιο προσεκτικοί και κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Νομίζω ότι φέτος είναι λιγότερος ο πληθυσμός από πέρυσι. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι, και εμείς επειδή βγαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα τώρα και λόγω του κινδύνου πυρκαγιών, ας πούμε, η υπηρεσία μας βγαίνει και πρωινά και βραδινά και απογευματινά δρομολόγια, όντως συναντάμε λιγότερες περιπτώσεις χείρων να περνούν με τους δρόμους ή να τους βλέπουμε από προηγούμενες χρονιές.
1: Σε σχέση με τα υπόλοιπα άγρια ζώα, με αλεπούδες, πάλι υπάρχει υπερπληθυσμός.
2: Οι αλεπούδες δυστυχώς έχουν φτάσει μέσα στα σπίτια μας. Απλώς
1: είναι κατοικίδια.
2: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον πλέον από τους κυνηγούς για να τις σκοτώσουν. Δεν υπάρχει δηλαδή να κερδίσουν κάτι.
1: Είναι ζώο που προκαλεί ζημιά η αλεπού, κύριε Παναγόπουλε?
2: Αλεπού και είναι γενικά σκοπιδοφάγο. Αν βρει όμως και κάποια ζώα οικόσιτα όπως κότες και αυτά, υπάρχει κίνδυνο να τις θανατώσει. Αλλιώς αυτά είναι συνήθως σκουπεδοφάγα τα οποία όπου υπάρχει τροφή που μπορεί να φτάσει σε πρόσβαση μπαίνει και κυρίως η τροφή βρίσκεται πέριξη εντός των ορίων των οικισμών, των χωριών. Δεν πιστεύω μέσα στις πόλεις, στο κέντρο βέβαια.
1: Ναι, στο Λονδίνο είδαμε. Νομίζω να μην δούμε και στο
2: Λονδίνο. Μπορεί να ήταν και κανένα κατοικίδιο. Γιατί
0: να ρωτήσω κάτι, Γιάννη μου, σε σχέση με τις αλεπούδες. Γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε δύο αναφορές.
1: Στην Αγιά εννοείς.
0: Ορίστε.
1: Στην Αγιά που έγινε, εκεί στα παράλια.
0: Ναι, στα παράλια. Ότι δάκωσαν ανθρώπους. Θέλετε να δούμε λίγο, να μας πείτε πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα, πήγαν να τις ταΐσουν, θεώρησαν σκόπιμο να πάνε. Γιατί Είναι σπάνιο να ακούμε ότι. Εγώ ξέρω ότι όταν λεπού συναντά τον άνθρωπο, φεύγει συνήθως.
2: Αυτό είναι γενικά για όλα τα ζώα, ας πούμε, και το αγριογούρνο. Δεν θα προσπαθήσει να σε επιτεθεί εκτός και βρεθεί, νιώσει κίνδυνο, εντάξει, ή για τα μικρά του, γιατί υπάρχουν περίοδοι που οι μητέρες κυκλοφορούν με μικρά. Ναι. Ή ας πούμε και οι αλυπούδες, αν δεν πάρεις να την εγκλωβίσεις ή να την πειράξεις, δεν θα σε επιτεθεί. Και αυτό το λέω γιατί στην περιοχή μας, τουλάχιστον τον νομό Μαγνησίας, δεν έχουμε ακούσει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύθα ή κάποια. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα έτσι ώστε το ζώο από μόνο του, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί το ζώο του από μόνο να επιτεθεί. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοια κρούσματα εδώ. Οπότε μάλλον ή προσπάθησαν να τις εγκλωβίσουν ή κάτι έγινε εκεί το οποίο ενόχλησε το ζώο. Συνήθως δεν είναι. Ακόμη και τσακάλια και λύκοι δεν θα έρθουν να επιτεθούν στον άνθρωπο χωρίς λόγο.
0: Ναι, γενικά δεν προσεγγίζουμε. Όποτε βλέπουμε αλεπού,
2: δεν προσεγγίζουμε.
0: Δεν κάνουμε
2: ούτε
0: κίνηση.
2: Ούτε τα αγριογούρνα, ούτε φυσικά. Κανένα είδος άγριο, ας πούμε. Γιατί μερικές φορές προσπαθούν άνθρωποι, ακόμη και πουλιά μικρά, να πιάσουν. Και αυτό είναι καλό να ειδοποιούνται ανάλογες υπηρεσίες οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν απόχες και αυτά, γιατί μπορεί να μεταφέρουν ιούς ή και κάποια μικρόβια προς τον άνθρωπο. Δηλαδή θέλουν και αυτά, θέλει μια μορφή προστασίας για να πλησιάσει ένα ζώο ή να προσπαθεί να το πιάσει.
0: Και ένα ερώτημα για τα αγριογούρουνα. Γιατί παρατηρείται υπερπληθυσμό στα τελευταία χρόνια? Πού το αποδίδεται?
3: το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι αυτό.
2: Δεν είναι. Είναι απλά όταν λείπουν, αρχίζουν σιγά σιγά να εκλείπουν οι φυσικοί εχθροί τους.
3: Είναι
2: υπερπληθυσμό. Δηλαδή όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, θα λείπουν κάποια ζώα τα οποία μπορεί να είναι εχθροί αυτών. Λογικό είναι. Δηλαδή, ακόμη και τσακάλια που λένε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια, αν δεν υπάρχουν ή κάποιοι λύκοι ή ας πούμε και αλεπούδες, αν τα βρουν σε πολύ μικρή ηλικία, καταλάβατε πώς το λέω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Που είναι ημερών, άμα δεν βρίσκουν τέτοιους εχθρούς, λογικό είναι. Ένα αγριογούρουνο μπορεί να κάνει και 3-4 γένες το χρόνο.
3: Οι φήμες ότι φύγαν πάρα πολλά αγριογούρουνα από φάρμες που σταματήσαν να λειτουργούν, μπορεί να ισχύει?
2: Είναι άλλο, όταν μιλάμε για αγριογούρνο, είναι άλλης μορφής. Δηλαδή μπορεί να έχουν, η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται σε κάποιες περιοχές, όπως ας πούμε εδώ στα κανάλια, τα οποία υπήρχαν κάποια γουρούνια ελευθέρως βοσκής, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες προσμίξεις με αγριογούρνα. Αλλά αυτά είναι ελάχιστα.
0: Έχουμε υβρίδια δηλαδή τώρα. Έχουμε υβρίδια.
2: Ναι, μια μορφή υβριδίων, ας πούμε, αλλά αυτά δεν είναι... ακόμη δεν έχουμε θέμα σε αυτά. Αν και είναι ελάχιστα, δηλαδή τα ελεύθερα κοπάδια χείρων, ενώ ελεύθερης βοσκής, είναι ελάχιστα. Δηλαδή μιλάμε για 2-3 κοπάδια σε ολόκληρη την περιοχή της ευθύνης του δασαρχείου.
0: Λοιπόν, οι λύκοι και οι κυνηγοί
2: τα απαγορεύουν ουσιαστικά, τα έχουν σε χώρους που είναι κλειστούς γύρω-γύρω κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, δεν ξέρω αν ο λύκος είναι ο θηρευτής του αγριογούρουνου.
2: Ό,τι είναι σαρκοφάγο είναι θηρευτής. Αρκεί να το βρεις, δεν θα πάει βέβαια σε ένα γουρούνι το οποίο θα είναι 200 κιλά, εντάξει. Αυτά είναι στα μικρά ζώα, στα μικρά γουρουνάκια τα οποία γεννιέται και τα οποία είναι εύκολο θύραμα, όπως είναι στη φύση πάντα όλα τα νεογέννητα. Εκεί μπορεί να γίνει ζημιά, ας πούμε.
3: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
0: Όχι. Νομίζω ότι είμαστε.
3: Να προσέχουμε στον δρόμο, να κοιτάμε τις ταμπέλες.
2: Αυτό πάντοτε, ειδικά τις νυχτερινές ώρες και σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν. Δεν υπάρχει περίφραξη. Ας πούμε στην Εθνική Οδό είναι αδύνατο να βγει κουρούνι γιατί είναι περιφραγμένη. Αλλά όπου υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις, που υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες το καλοκαίρι κυρίως. Μπορεί να σιτίζεται τα αγριογούρνα, όπως και στο ορεινά δίκτυα, καλά είναι τις νυχτερινές ώρες να μην υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες. Έτσι ώστε, ας πούμε, να μπορεί ο κάθε οδηγός να αποφύγει την επαφή με το. Και να μην γίνει κανένας τραυματισμός ή κανένα ατύχημα με αγριογούρουνο.
0: Τώρα πέρα από καλαμπόκι και φρούτα, έτσι. Και στα φρούτα.
2: Ναι, τα πάντα. Ναι. Πάντα. Και φρούτα, εννοείται και τα. Και τα μελαιοπερίβολα τα οποία υπάρχουν απάνω στο πήλιο και αυτά, αυτή τη στιγμή, όσα είναι πολύ κοντά και μπορεί να τα φτάσει, αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας.
3: Σε σχέση με τη μηλιά, να πούμε ότι κατεβάζουν ολόκληρο το δέντρο.
2: Κατεβάζουν ό,τι μπορούν να κατεβάσουν. Αν είναι μικρό, μπορεί να το κατεβάσουν και να το καταστρέψουν όλο. Έχουν και αυτά φοβερή δύναμη. Δεν είναι...
3: Τώρα, βεβαίως, αφού το έφερε η κουβέντα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα κανονάκια αυτά που μπαίνουν κρότου. Κάνουν δουλειά σε σχέση με τα αγριογούρουνα για να τα διώχνουν από τις καλλιέργειες?
2: Κάνουν, γιατί τα χρησιμοποιούν τώρα χρόνια.
3: Μήπως τα έχουν συνηθίσει, λέω. Μήπως.
2: Θέλει λίγο και λίγο προσοχή όμως, γιατί...
3: Προσοχή, λέτε, δουλεύουν... για το προχθεσινό γεγονός στον Νεοχώρη, αναφέρεστε.
2: Ναι. Αυτά θέλουν λίγο προσοχή, να είναι πολύ καλή η εγκατάστασή τους ή να είναι σε σημείο το οποίο να είναι αρκετά καθαρό, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα αν γίνει με μια κακή λειτουργία του, γιατί αυτά...
3: Και προκαλέσουν πυρκαγιά, αυτό εννοείται.
2: Υγραέριο, ακριβώς. Θέλει λίγο προσοχή αυτά όσο αφορά το άλλο το θέμα που είναι οι δασικές πυρκαγιές.
3: Σωστά το λέτε και ελπίζουμε πράγματι όσοι τα χρησιμοποιούν να τα βάζουν σε καθαρές περιοχές, περιφραγμένες.
2: Θεωρητικά, εφόσον είναι μέσα σε ένα κτήμα το οποίο είναι μηλαιοπερίβολο, λογικά πρέπει να είναι και καθαρισμένο. Δεν πρέπει.
3: Λογικά. Κάποιες φορές η λογική, ξέρετε, είναι μακριά.
2: Εντάξει, θα σας πω και κάτι, επειδή εγώ το πύλιο το έχω ζήσει και ειδικά το ανατολικό πύλιο, γιατί εκτός από το γραφείο θύρας που είμαι, είμαι και υπεύθυνος στο ανατολικό πύλιο όσο αφορά όλα τα θέματα και προστασία και διαχείριση και όλα. Το ανατολικό πύλιο είναι ικανό ανά μήνα να το καθαρίζει και σε ένα μήνα πάλι βλάστηση να είναι μέχρι τον Μπόις.
3: Αλήθεια είναι. Πιο πολύ ασχολείσαι με τα χόρτα κάτω παρά με την ίδια την καλλιέργεια.
2: Παρά με την καλλιέργεια πάνω. Δηλαδή η βλάστηση είναι οργιώδης, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό βέβαια αποτελεί και κίνδυνο. Άρα ο κίνδυνος για αυτά που είπαμε για τα κανονάκια αφορά κυρίως από το ξουρίχτη και κάτω. Που μάλιστα αλλάζει λίγο η μορφή, η κλιματική μορφή του πυλίου.
3: Το μικροκλίμα, μάλιστα.
2: Ναι.
3: Ωραία, κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγόπουλε.
3: Κρατάμε την επαφή με το δασαρχείο. Είστε πάντα χρήσιμοι.
2: Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Έτσι κι αλλιώς και τώρα εμείς περιμένουμε πάλι την καινούργια ρυθμιστική διάταξη από το Υπουργείο για να βγάλουμε για την θύρα του 26-27 με όλα τα που βλέπετε, τις απαγορεύσεις που μπορεί να υπάρχουν και αυτά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ, τίποτα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στο Βόλο και πάμε να συναντήσουμε με τον Γιάννη τον Ξενόπουλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Μαγνησίας, τον κύριο Χρήστο Βενέτη. Γιάννη, έτσι?
1: Σωστά. Είναι με ευτήρας ο γιατρός. Γιατρέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ψύχα, κύριε Ξενόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Να έχουμε μια καλή μέρα και ελπίζω χωρίς πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Είναι χαρά που μιλάμε μαζί, γιατί ένας γιατρός πάντα είναι χρήσιμος.
2: Να είστε καλά.
1: Στην παρέα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τον καύσωνα ή να ξεκινήσουμε από το νέο ανακοινισμένο κέντρο υγείας στην...
2: Από όπου θέλετε.
1: Να ξεκινήσουμε από τον καύσωνα.
2: Ναι.
1: Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε?
2: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε να κυκλοφορούμε τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, να έχουμε έντονη δραστηριότητα. Η διατροφή μας θα πρέπει να είναι ελαφριά, να αποφεύγουμε τα υνοπνευματώδη ποτά, γιατί όλα αυτά μπορεί να ανεβάσουν τη θερμοκρασία και ειδικά στα άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Επίσης, οι καρδιοπαθείς θα πρέπει να ακούνε τις εντολές των γιατρών τους, ώστε μπορεί να χρειαστεί και μείωση των χαπιών που παίρνουν για την πίεση. Θα πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε με προσοχή τον καύσωνα, ζούμε σε κλιματική αλλαγή και να μην έχουμε θύματα από τον καύσωνα, γιατί κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε απώλειες από τις υψηλές θερμοκρασίες στις ανθρώπων μας.
1: Αυτό που μας δημοσίευσε, γιατρέ, ήταν τα θύματα που είχε η Κεντρική Ευρώπη από τους προηγούμενους καύσωνες, αριθμοί ρεκόρ θανάτων.
2: Ναι, και κάποιοι φίλοι που ήταν σε ταξίδι στο εξωτερικό αντιμετώπισαν θερμοκρασίες δυσανάλογα υψηλές για το γεωγραφικό πλάτος των περιοχών. Και δεν είναι συνηθισμένοι, ούτε έχουν τις υποδομές τόσο πολύ με air condition. Είχαν πρόβλημα πραγματικά στο να αντιμετωπίσουν τις θερμοκρασίες. Εμείς εδώ, λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης, έχουμε αρκετά ψυχτικά μηχανήματα. Θα πρέπει όμως, ειδικά οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, να μην κυκλοφορούν τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, να φροντίσουν να είναι σε ισχυρό και δροσερό περιβάλλον, σε κλιματιζόμενους χώρους, να ενυδατώνονται καλά, ώστε να έχουμε το δυνατόν ή καμία απώλεια ή το δυνατόν λιγότερες απώλειες.
1: Καλά τα λέτε, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει κάποιος γονείς. Τις περισσότερες φορές δεν ακούνε.
2: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Γιατρέ, γενιάστηκε λοιπόν στη Σκόπελο και το κέντρο υγείας.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν φύγουμε, πριν πάμε στη Σκόπελο.
1: Οκ, βεβαίως.
0: Για περί καύσωνα. Πάντα όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα, και μάλιστα όταν είναι και αρκετές ημέρες, συνθήκες αυτές, υπάρχει, γιατρέ μου, ένα δίλημα. Το οποίο οι δύο πλευρές του διλήμματος έχουν φανατικούς φίλους και εχθρούς. Βουνό ή θάλασσα?
2: Εντάξει, το βουνό σίγουρα είναι πιο χαμηλές.
0: Πιο καλά, έτσι. Πλέον νομίζω έτσι απαντάτε,
2: κερδίζει. Εγώ προτιμώ θάλασσα, βέβαια, γιατί λατρεύω τον ακολυμπό, έτσι, τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Είναι μια πάρα πολύ καλή μορφή άσκησης, αλλά στο βουνό έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Αντιμετωπίζει τον καύσωνα πιο καλά.
0: Και αν μη τι άλλο, κοιμάσαι πιο άνετα το βράδυ.
2: Ναι, σαφώς. Και γι' αυτό φωνάζουμε εμείς και για την αέρια ρήπανση. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
2: Ώστε να μπορείς τουλάχιστον να κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα. Γιατί ειδικά στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, αρκετές φορές τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε μια απόπνοια καμένου σίδερου, καμένου πλαστικού, η οποία σου τρυπάει τα ρουθούνια, σε αφυπνίζει. Φανταστείτε πόσο δυσάρεστο αίσθημα είναι για τον εγκέφαλο στο να τον αφυπνίσει και να μας κάνει έτσι να αισθανόμαστε άσχημα. Και γι' αυτό θα πρέπει ακόμα και γι' αυτά να λαμβάνονται σοβαρά μέτρα και κατασταλτικά και τιμωρητικά, γιατί αλλιώς δεν βάζουμε μυαλό δυστυχώς, ώστε τουλάχιστον να κοιμόμαστε, να μπορούμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και στη Σκόπελο. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν ο νομός.
2: Σαφώς, και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι όλη η δημόσια περιουσία θα πρέπει να συντηρείται επαρκώς και δεν θα πρέπει να φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις που άκουσα να περιγράφονται, δηλαδή να έχουμε κουβάδες γιατί στάζουν υδροροές, γιατί υπάρχει υγρασία, να μην λειτουργούν γραμμές ηλεκτρικές. Αυτά είναι απαράδεκτα. Θα πρέπει η συντήρηση να είναι συστηματική και επαρκής. Όπως και οι κατασκευές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, γιατί δυστυχώς διαχρονικά έχουμε ένα θέμα με τα δημόσια κτίρια ή με τα δημόσια έργα, τα οποία συνήθως πάσχουν από ποιότητα και φυσικά μετά από συντήρηση. Βέβαια, το να εγκαινιάζονται πάλι κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από χρόνια, γι' αυτό μου μοιάζει και λίγο έτσι σαν μαύρη κωμωδία, γιατί εγκαινιάζουν κάτι το οποίο είναι καινούριο. Η συντήρηση είναι υποχρέωση όλων. Και η καλή κατασκευή φυσικά είναι υποχρέωση του κατασκευάζοντος και θα πρέπει να ελέγχεται και να υπάρχουν και ρήτρες για αυτά. Δεν μπορεί ένα έργο δημόσιο να χαλάει στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο κατασκευής.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Σε σχέση με την Μαγνησία και το καλοκαίρι, επειδή δεχόμαστε τουρίστες και αυξάνεται πάρα πολύ ο πληθυσμός, γενικά οι υπηρεσίες υγείας πώς τις κρίνετε?
2: Στο Βόλο το επίπεδο είναι ικανοποιητικό. Βέβαια, χρειάζεται βελτίωση. Γενικά η δημόσια υγεία, αν μιλήσουμε για τη δημόσια υγεία, πανελληνίως χρειάζεται βελτίωση και ειδικά οι τουριστικές περιοχές χρειάζονται περισσότερες υποδομές, γιατί υποδέχονται μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, έτσι, και χρηστών υγείας. Ο ιατρικός τουρισμός πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και για την ελληνική οικονομία και για το δημόσιο σύστημα υγείας και για το ιδιωτικό σύστημα υγείας, αλλά εκεί περιμένουμε τις ιδιωτικές και υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες επενδυτικές που αφορούν την υγεία. Για να κάνω κοινωνούς όλους τους ανθρώπους στον ιατρικό τουρισμό, υπάρχουν 4 είδη ιατρικού τουρισμού. Ένα είναι γιατί έχω υψηλή ποιότητα γιατρών και έρχονται εδώ για να θεραπευτούν, γιατί έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Ο δεύτερος είναι ότι πάω στην Ελλάδα γιατί είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά δυστυχώς αρρωσταίνω εκεί και γίνομαι χρήστης των υπηρεσιών της Ελλάδος. Το τρίτο είναι ότι πάω στην Ελλάδα γιατί ενώ έχω ένα χρόνιο πρόβλημα, πέρα από το ωραίο περιβάλλον μου παρέχει και αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες έχω ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, είμαι νεφροπαθής και πάω γιατί εκεί έχει εύκολη πρόσβαση στις μονάδες αιμοκάθαρσης, ας πούμε. Και το τέταρτος τομέας ιατρικού τουρισμού είναι όταν πάω για ευεξία. Πάω στην Ελλάδα γιατί έχει πολύ ωραία θαλασσινά νερά ή πολύ ωραίες ιαματικές πηγές οι οποίες περιέχουν θείο, ας πούμε, και εγώ έχω κάποιο δερματικό νόσημα και πρέπει και θα γίνω καλά εκεί, τέλος πάντων θα βελτιωθώ. Θα πρέπει όλοι οι τομείς αυτοί, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των τομέων ιατρικού τουρισμού που μπορεί να προσφέρουν πάρα πολλά στην οικονομία αλλά και στην ανάπτυξη του ΕΣΥ, γιατί αν έχουμε κέντρα αριστείας και καλύτερους γιατρούς θα έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες υγείας θα απολαμβάνουμε οι μόνιμοι κάτοικοι. Όσον αφορά το νοσοκομείο του Βόλου, εδώ να μην ξεχάσω το πάγιο αίτημά μας, που είναι η δημιουργία ογκολογικής κλινικής και ακτινοθεραπευτικού τμήματος, γιατί δυστυχώς η περιοχή μας έχει ένα αυξημένο αριθμό νεοπλασματικών νοσημάτων και θα πρέπει οι ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι είναι σοβαρά πάσχοντες, να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακινήσεις έστω σε όμορους νομούς ή ακόμα περισσότερο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, γιατρέ?
2: Να σας πω, ξέρω, με ευχές όσον αφορά για καλύτερη υγεία, γιατί αυτός είναι ο τομέας μου, για πιο ευήκο αότα από πλευράς πολιτικών, για καλύτερη ατμόσφαιρα στην περιοχή του Βόλου. Όταν λέω ατμόσφαιρα εννοώ καθαρότερη ατμόσφαιρα, έτσι, χωρίς αέρια ρήπανση, χωρίς θαλάσσια ρήπανση, καλύτερη οργάνωση τουριστικών υπηρεσιών, καλύτερη οικονομία στην περιοχή μας, που πιστεύω ότι ναι, μεν η βιομηχανική ανάπτυξη έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και πολιτιστικά και οικονομικά του Βόλου, αλλά πιστεύω ότι έκλεισε τον κύκλο της και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη, που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και στον ιατρικό τουρισμό, γιατί όχι, που μπορεί και αυτός να προσφέρει, είναι μια ανερχόμενη τουριστική, έτσι, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών δραστηριότητα, η πιο προσοδοφόρος από όλα. από όλες τις μορφές τουρισμού και θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για μετακατάσταση των βιομηχανιών του Βόλου σε περιοχή που να προσφέρει τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ρύπανση και ο Βόλος να ανασένει καθαρό αέρα.
1: Να κοιμάται με ανοιχτά παράθυρα, όπως λέγατε. Γιατρέ, σας ευχαριστώ.
2: Και την εγκληματικότητα, βέβαια. Θα πρέπει να πατάξουμε.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι.
2: Με ανοιχτά παράθυρα.
1: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάντα είναι χρήσιμη η άποψή σας. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να τα λέμε τακτικά.
2: Ευχαρίστω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Ακούτε την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο με την επικαιρότητα από τους 4 θεσσαλικούς νομούς. Μια δύσκολη μέρα λόγω θερμοκρασιών αλλά και του αυξημένου κινδύνου πρόκληση πυρκαγιών στο Πορτοκαλί. Βαμμένη όλη η Θεσσαλία και οι 4 νομοί. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκληση πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνουμε τις απολύτως λογικές συστάσεις για αποφυγή οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Έστω και ένας μικρός σπινθήρας μπορεί να σημάνει μια πολύ σημαντική και μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Σε λίγα λεπτά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επιστρέφουμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Heart News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα των στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Βόλου και Λάρισας, Λάρισας και Βόλου και βεβαίως ψηφιακά την πλατφόρμα ertaiko.gr. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι εγώ η Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ισογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς Δομούς σε μια δύσκολη μέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και της αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση

πυρκαγιών. Να ανοίξουμε μια οφειλόμενη παρένθεση στην εκπομπή για να πούμε για την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας, η οποία έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Αναφερόμαστε στη Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στο γεροκομείο Αθηνών, το οποίο γνωστοποίησε και το θλιβερό γεγονός, επισημένοντας ότι έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στον πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, αλλά και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γεωργικομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Η Μέρι Λίντα ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαρκετέ και καμπαρέ της εποχής, όπου κάπου εκεί συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη. Δημιουργήσαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60, πατρεύτηκαν κιόλας, ζούσαν μαζί για μία δεκαετία, ενώ βεβαίως πολλές είναι οι συμμετοχές τους σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής. Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή», και στη δισκογραφία πρωτοεμφανίστηκε με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι». Έχουμε πολλές δηλώσεις για την απώλεια της γνωστής ερμηνεύτριας. Οι τελευταίες της εμφανίσεις έγιναν σε νυχτερινά μαγαζιά. Τη σεζόν 95-96 τραγούδησε με τη Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη. Τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα. Και τη σεζόν 2011-2012 με την αναβίση στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ. Λοιπόν, καλό κατεβόδιο στη Μέρι Λίντα. Πάμε να ακούσουμε μία από τις πιο μεγάλες της επιτυχίες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνδέθηκε, όπως είπαμε, πατρεύτηκαν, έζησαν μαζί για 10 περίπου χρόνια.

0: Μετά την ωφελόμενη αυτή παρένθεση για το καλό κατεβόδιο στη Μέρι Λίντα, η οποία, όπως είπαμε, έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, διαγράφοντας μια σπουδαία καριέρα στο ελληνικό τραγούδι. Πάμε, συνεχίζουμε στα θέματα της εκπομπής μας. Και βεβαίως συνθήκες καύσωνας, συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών και παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, υπάρχουν και τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Να δούμε όμως αν αυτά συνάδουν με τα όσα θέλουν να βάλουν από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, και γι' αυτό καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη, είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Μία ιδιότητα είναι αυτή. Η άλλη ιδιότητα, ίσως η πιο βαρύνουσα για την κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε, είναι ότι είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και βεβαίως γραμματέας για την Συναρμόδια Επιτροπή της ΓΕΣΕΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Στοημενίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψύχα. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε εάν τα όσα ανακοινώνονται είναι στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή διακοπή εργασιών, όλα αυτά τα οποία φαντάζουν και αυτονόητα, ή αν πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο, ένα πιο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να λειτουργεί κάπως αυτόματα ή μη αυτόματα, δεν ξέρω, εσείς να μας το πείτε.
1: Κύριε Ψύχα, όταν γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη ανεβαίνουν κάθε χρόνο περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο, όταν γνωρίζουμε ότι σε άλλες χώρες, σε άλλες δημοκρατίες όπως της Μάλτας και της Κύπρου αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της θερμικής καταπώνησης με ένα πλήρες νομικό πλαίσιο, όταν αυτό το νομικό πλαίσιο βρίσκεται έτοιμο στο γραφείο της Υπουργού και είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, από τη ΓΕΣΕ και τους εργοδοτικούς φορείς, την ελληνική επιστημονική κοινότητα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, τότε αυτό που μένει είναι να ξεκλειδωθεί από το γραφείο της Υπουργού και να κατευθυνθεί στη Βουλή.
0: Η πολιτική βούληση, λέτε λοιπόν.
1: Η πολιτική βούληση, βέβαια, βέβαια. Αυτό μένει. Γιατί ξέρετε τώρα, κατά την άποψή μου, δεν αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της θερμικής καταπώνησης στην εργασία με μια συστηματική σύγχυση η οποία δημιουργείται από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Γιατί αν δείτε τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, καταρχήν εμείς λέμε ότι από τον Μάρτιο πρέπει να έχουμε έτοιμο νομικό πλαίσιο για το καλοκαίρι. Από τον Μάρτιο, αφού ξέρουμε τι θα συμβεί. Mm-hmm. Φτάσαμε λοιπόν στις 20 Ιουλίου για να εκδοθεί μια ανακοίνωση με αναφορά σε μια εγκύκλιο του 2024, ενώ το 2025 είχαν εκδοθεί άλλες 4-5 εγκύκλοι. Mm-hmm. Αυτό συνέβη προχθές στις 9 η ώρα το βράδυ και χθες στις 8 η ώρα το βράδυ εξεδόθη μια άλλη εγκύκλιος η οποία αναφέρει την πάυση εργασιών σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Εδώ πρέπει νομοθετικά να πάμε στην υιοθέτηση του δίκτυου θυμβάς, ενός δίκτυου δηλαδή ο οποίος θα περιλαμβάνει την θερμοκρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου, και με βάση τις τιμές αυτού του δίκτυου να παραμετροποιηθούν τα μέτρα σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα μπορούν να βγαίνουν εφαρμοστικές οδηγίες ή εφαρμοστικές εγκύκλοι. Αλλά είναι πολύ εύκολο, και αυτό έχει κάνει και η Κύπρος, αυτό έχει κάνει και η Μάλτα. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση. Τώρα, μου λένε
0: και αναπεριοχές, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι παραμετροποίηση, το είπατε βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα λειτουργεί. Δηλαδή, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, να προβλέπονται κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς. Όταν η τιμή του δίκτυου είναι πάνω από Α, λαμβάνονται αυτά τα μέτρα. Όταν είναι πάνω από Β, λαμβάνονται αυτά τα μέτρα. Όταν είναι πάνω από Γ, λαμβάνονται εκείνα τα άλλα μέτρα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο βρίσκεται στην πρόταση που έχουμε συμφωνήσει εργοδότες και εργαζόμενοι. Περιγράφεται πλήρως, είναι έτοιμο δηλαδή. Έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί στην πράξη και έχει περιορίσει τα εργατικά ατυχήματα, τα εργατικά δυστυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες στην Κύπρο. Λειτουργεί με επιτυχία στη Μάλτα από το 2024 που έχει ψηφιστεί, αλλά είναι επιλογή κυβερνητική να μην προχωρήσει στην προστασία των εργαζομένων κατά την εργασία κάτω από θερμική καταπώνηση. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι στο οποίο δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες προστασίας. Όταν όλη η ατζέντα στο εργασιακό κομμάτι αφορά στις 13 ώρες εργασία ή στις, στην μικρή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό ανήκει σε ένα πεδίο αντιμετώπισης της εργασίας με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Μήπως έχει μαξιμαλιστικές διαστάσεις κάποια σημεία ενδεχομένως, και γι' αυτό δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Όχι, τι μαξιμαλιστικές
0: διαστάσεις. Α, μας πείτε, συμφωνούν οι εργοδότες.
1: Μα συμφωνούν και οι εργοδότες σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συμφωνούν και οι εργοδότες, απλά τώρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξυπηρετούνται οι κακοί εργοδότες. Δηλαδή εξυπηρετούνται οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι εκείνοι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, που απασχολούν τους εργαζόμενους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στον ήλιο, χωρίς cool break, χωρίς τον απαραίτητο ρουχισμό, χωρίς την παροχή αντιλιακού, ή τους αντίστοιχους εργοδότες στον κατασκευαστικό κλάδο, στον αγροτικό κλάδο ή στην εστίαση ή αλλού. Είδαμε τελευταία, κύριε Ψύχα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που τελείωσε την Κυριακή, ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κανονικοποίησε το διάλειμμα δροσιάς για τους αθλητές, οι οποίοι μπορούν να βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Είναι και αυτοί, εγώ θεωρώ ότι είναι σκληρά εργαζόμενοι, και αυτοί και υπόκεινται σε μεγάλους κινδύνους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι επώνυμοι αθλητές, ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Χάρι Κέιν. Είναι και οι άνθρωποι οι απλοί, οι οποίοι δουλεύουν στο χωράφι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην οικοδομή, στο κατασκευαστικό έργο. Είναι τα παιδιά που δουλεύουν στα beach bar. Αυτοί λοιπόν δεν δικαιούνται cool break. Αυτοί δεν δικαιούνται παροχών ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλειά τους.
0: Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τις εγκυκλίους. Έστω καθυστερημένα, έστω 8 η ώρα τη νύχτα, 9 η ώρα τη νύχτα. Είναι μέτρα τα οποία βοηθούν, προφανώς, φαντάζομαι.
1: Δεν θεωρώ ότι βοηθούν.
0: Όχι.
1: Δεν θεωρώ ότι βοηθούν. Πολλοί εργοδότες με έχουν πει, μα δεν έχουμε ενημερωθεί, ας πούμε. Πηγαίνουν οι επιθεωρητές να ελέγξουν επιχειρήσεις για την τήρηση των μέτρων κατά της θερμικής καταπώνησης και τους απαντούν οι επιχειρηματίες ότι δεν μπορούν να υπαχθούν σε έλεγχο επειδή η εγκύκλειος δεν έχει ισχυρή νομική βάση. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μια υπουργική απόφαση ή ένα νομικό πλαίσιο από τη μία, και από την άλλη κάποιοι χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι δεν είναι ενημερωμένοι, ότι δεν προλάβανε να ενημερωθούν, ας πούμε, για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Νομίζω ότι ακολουθείται μια τακτική ώστε να δώσουμε στην κοινή γνώμη την εικόνα ότι κάτι γίνεται από πλευράς κυβερνητικής.
0: Αλλά αφήνουν τα σπαράθυρα, λέτε, στην ουσία.
1: Στην πράξη δημιουργείται μια τεράστια σύγχυση η οποία εξυπηρετεί την κακή εργοδοσία και ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους στη χώρα. Τους αφήνει απολύτως εκτεθειμένους και ευάλωτους στις σκληρές συνθήκες του καύσωνα.
0: Άρα λοιπόν η θέση των συνδικάτων είναι μια ισχυρή νομική πρόβλεψη, να το πω έτσι, στη βάση αυτής του συστήματος παραμετροποίησης αναλόγως με τις συνθήκες και τα λοιπά, το οποίο θα αφορά όσους, μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων, μια πρόταση που, όπως λέτε κύριε Στοιμινίδη, έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών και παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας. Αυτή είναι η λύση.
1: Και είναι και κάτι άλλο που αξίζει να αξιολογήσουμε. Στις εγκυκλίους οι οποίες εκδίδονται αναφέρεται ότι πρέπει τα δομικά υλικά των επιχειρήσεων να είναι τέτοια ώστε να είναι θερμομονωτικά, ότι να τοποθετούνται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που να διευκολύνουν τον εξαιρισμό και τον κλιματισμό των κλειστών χώρων. Αυτά δηλαδή σε μια κύκλιο που βγαίνει χθες το βράδυ, μπορεί ο επιχειρηματίας να τα κάνει μέχρι σήμερα το πρωί. Δηλαδή είναι και πρακτικά ζητήματα που γελιοποιούν μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο έτοιμο κάποιους μήνες πριν από το καλοκαίρι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά.
0: Και πολύ περισσότερο όταν αυτές οι συνθήκες πλέον θα γίνονται ο κανόνας και όχι εξαιρέσονται σε κανόνα και όχι σε εξαίρεση. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά κύριε Στοιμινίδη για την συνομιλία και την κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας δύναμη.
0: Και να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, παραδίδεται αύριο, εγκαινιάζεται μάλλον και παραδίδεται μεθαύριο στην κυκλοφορία και το τελευταίο κομμάτι, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας ή αλλιώς Ε65, που ενώνει απευθείας πλέον στο σύνολό του τον αυτοκινητόδρομο Παθέ με την Εγνατία Οδό. Τα τελευταία λοιπόν 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος είναι έτοιμα. Με πάρα πολλά και σημαντικά ωφέλη, με κυριότερο τη θεαματική μείωση των χρόνων μετακίνησης. Από τη Λαμία έως την Εγνατία οδό πλέον θα χρειάζεται περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Έναντι περίπου 3 ώρων και 15 λεπτών μέσω του παλιού οδικού δικτύου. Αν κάποιος δηλαδή ακολουθούσε την παλιά διαδρομή. Η Αθήνα έρχεται επίσης συντά πιο κοντά στη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Από Αθήνα έως Μέτσοβο τώρα η διαδρομή θα είναι 4 ώρες. Η Δυτική Θεσσαλία αποκτά ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση προς την Αθήνα και βεβαίως αυτό που υπόθηκε και στην αρχή της εκπομπής από τον Γιάννη Ξενόπουλο είναι η σύνδεση απευθείας μεταξύ των λιμανιών Βόλου και Ιγουμενίτσας. Τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από τον κόβο της Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό ήταν και το πλέον δύσκολο κομμάτι τεχνικά του Ε65. Ο δρόμος η Χάραξη διέρχεται από ορεινές και δύσβατες περιοχές με σύνθετο γεωλογικό ανάγλυφο και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Έγιναν γέφυρες, δίδυμοι σύραγγες κτλ. Κτλ. Στις 7 η ώρα αύριο το απόγευμα η επίσημη εκδήλωση και τα εγγένεια του έργου. Μια μεγάλη εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει. Και κλείνει με θετικό τρόπο και όπως λέει, είπαμε, ο θυμόσοφος λαός, Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Δεν ξέρω μια κουσάρι να πω.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα σημαντικά ωφέλη αυτού του έργου με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Τρικάλων, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπευθυμίου.

0: Καλημερίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαευθυμίου, για να μιλήσουμε για τα αυτονόητα ωφέλη της ολοκλήρωσης αυτού του δρόμου, το Ε65 και τα πιο δύσκολα 46 χιλιόμετρα που ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται στην κυκλοφορία μετά την εκδήλωση που θα έχουμε αύριο το απόγευμα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάτη. Καλημέρα κύριε Παπαευθυμίου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, για χαρά.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ,
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ, αυτά τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι πολλές φορές δεν ξεκινάνε ποτέ, άλλες φορές ξεκινάνε και κάνουν 20 χρόνια να ολοκληρωθούν. Εμείς κρατάμε το χωρικό, την ολοκλήρωση, κρατάμε το γεγονός ότι πραγματικά άρεσε πλέον από μόνος η κοινωνική θεταλία. Τα τρίκαλα που τέλος πάντων μας αφορούν πιο πολύ εμένα,
0: ναι,
1: ως πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ουσιαστικά γίνονται το κέντρο της Ελλάδος, τα τρίκαλα θα είναι το κέντρο των οδικών αξιών της Ελλάδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πραγματικά είναι ένα γεγονό το οποίο όχι απλά είναι ευχάριστο, είναι ένα γεγονό το οποίο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή.
0: Μάλιστα. Το πώς το περιμένουν οι επιχειρήσεις, τι πιστεύετε ότι αν πρόκειται να αλλάξει λίγο έτσι τη φυσιογνωμία, την επιχειρηματική στην περιοχή, ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτή. Ποιο πρέπει να είναι, εγώ θα έλεγα θα έκανα διαφορετικά την ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια μορφή αντικτύπωση, υπάρχει ένα impact όπως λέμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι οι περιοχές οι οποίες ήταν δύσκολα προσβάσιμες, πλέον θα είναι απόλυτα προσβάσιμες, και οι περιοχές οι οποίες περνούσαν από παλιότερο δρόμο που είχαν φτιάξει τη ζωή τους οι άνθρωποι και επιχειρήσεις με το δεδομένο των διελεύσεων, πλέον τώρα θα πάψει να υπάρχει. Δηλαδή θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα έρθουν στο προσκήνιο και περιοχές οι οποίες θα πάνε στο παρασκήνιο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο σενάρια. Δηλαδή θα αλλάξει σίγουρα η οικονομική λειτουργία του νομού μας. Σύν τον χρόνο θα το δείτε ότι θα προσθεθούν δραστηριότητες. Πιθανολογώ ότι θα είναι δραστηριότητες logistics ή τέλος πάντων οι διαμεταφορές. Σίγουρα θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες περνούσε ο δρόμος, τα χωριά αυτά τα οποία για να πας μέχρι τα Γιάννενα περνούσε από μέσα, που τώρα ο δρόμος έχει φύγει εντελώς και έχουν στηθεί εκεί πέρα επιχειρήσεις, όπως γίνονται σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Όχι ο Δομοκός που δεν ξαναπεράσαμε ποτέ. Γιατί και με τον 665 δεν περνάμε από τον Δομοκό πλέον. Έτσι, θα πρέπει να αποκτήσουν και αυτά τα χωριά κατά με ρυθμίσει. Όλες αυτές οι υπηρεσίες να αποκτήσουν ζωή και χωρίς την παρουσία του δρόμου. Όπως επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε οι περιοχές οι οποίες πλέον επάπτονται του άξονα, έτσι να έχουν ξεκαθαρισμένες τις χρήσεις της, έτσι, και να είναι ενήμεροι οι κάτοικοι και οι τοπικοί επιχειρηματίες, τι δουλειές και τι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν.
0: Αυτό με τις χρήσεις γης, κύριε Πρόεδρε, είναι μια μεγάλη και δύσκολη υπόθεση που αφορά...
1: Δύσκολη άσκηση, η οποία όμως θέλω να...
0: Αυτό έχει δείξει εμπειρία τουλάχιστον, δεν το λέμε...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως, επειδή βλέπετε τις νομοθετικές εξελίξεις οι οποίες έρχονται, νομίζω ότι σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια, δεν ξέρω αν θα είναι θετικά ή αρνητικά, δεν το γνωρίζω αυτό, όμως σίγουρα θα είναι διακύβημα και αυτό με το ζήτημα των χρήσεων γης. Γιατί από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο, θα πρέπει το επόμενο βήμα αναγκαστικά, έτσι πρέπει τουλάχιστον να γίνει, έτσι, να κάνει κιόλας, να είναι ο ξεκαθαρισμός των χρήσεων γης. Δηλαδή να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να φτιάξει πού. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θα έπρεπε όμως να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και μετά να γίνει αυτό. Και όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή της κουβέντας μας, κάλλιο αργά παρά ποτέ πρέπει.
0: Σας χάσαμε, κύριε Παπαευθυμίου, τώρα σας χάσαμε. Δεν ξέρω τι είπατε. Την τελευταία φράση, αν θέλετε να την επαναλάβετε.
1: Λέω ότι όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή της κουβέντας μας, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε την εικόνα από την λειτουργία της, του Ε65 μέχρι το σημείο που έβγαινε. Προφανώς έχουμε την προβολή για το τι μπορεί να γίνει και με την ολοκλήρωση του πιο δύσκολου κομματιού εκεί στο βόρειο κομμάτι. Πιστεύω σε εύλογο χρονικό διάστημα θα φανεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σε ένα χρόνο, ενάμιση, φαντάζομαι θα έχετε μια πολύ καλή εικόνα.
1: Κοιτάξτε, για εμάς τους Ιταλινούς για να πάνε στην Αθήνα, ξεκινούσαν το χειμώνα και δεν ξέραμε τι ώρα φτάσουν λόγω του κομβεκού. Και όταν θέλαμε να πάμε στα Γιάννενα, που είναι μια απόσταση 150-160 χιλιόμετρων, δηλαδή είναι δίπλα, έτσι είναι όμορος νομός. Το χειμώνα επίσης δεν ξέραμε πότε θα φτάσουμε και με ποιο τρόπο θα μοιάζει όλο το κίνδυνο στον δρόμο. Αυτό τώρα το λαμβάνουμε σε μια λωρίδα και λαμβάνουμε στην Ευρωμενήτη, ξέρω εγώ, σε 1,5-2 παρά. Είναι όνειρο, έτσι δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Όμως, από την άλλη, όπως γρήγορα μπορείς να πας, έτσι μπορεί και να φύγει και τη σκέψη σου. Γιατί ακούω μόνο τη μία όψη του νομίζω. Δηλαδή ότι ναι, μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι εύκολα, γιατί δεν μπορούν να έρθουν εύκολα, αλλά θα είναι τέλειο. Οπότε πρέπει και εμείς ως νομός την κάνουμε, κάτι να κάνουμε, προκειμένου αυτούς τους ανθρώπους εκεί έρχονται εύκολα, να τους κρατήσουμε.
0: Ναι.
1: Να μην φύγουν εξίσου εύκολα το απόγευμα ή το βράδυ. Βλέπετε δηλαδή ότι κάθε λύση ενός προβλήματος αυτομάτως δημιουργεί ένα άλλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όμως το μεγάλο ζήτημα είναι ότι χάρεται την απομόνωση ενός πολύ μεγάλου κομματιού της Ελληνικής Ελλάδας. Που αφορά κατά κύριο λόγο τα Τρίκαλα, και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο τυπικό και πραγματικά είναι ιστορική αύριο η στιγμή των Εγγενείων Πετρών.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Παπαευθυμίου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλή συνομιλία.

0: και μια και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μπήκαμε στα ζητήματα της αναπτυξιακής προοπτικής της Θεσσαλίας με τον Ε65, την κεντρική οδό που παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία και γενιάζεται από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να δούμε και την αναπτυξιακή διάσταση της λειτουργίας του λιμανιού του Βόλου σε σχέση με την κρουαζιέρα. Ο καλός συνάδελφος Γιάννης Ξινόπουλος έχει τον κύριο Σοκράτη Αναγνώστου από τον Οργανισμό Λιμένους Βόλου. Έτσι, Γιάννη.
1: Σωστά, σωστά, Άρη. Ο κύριος Αναγνώστου είναι στη γραμμή, μας ακούει και τους δύο. Κύριε Αναγνώστου, καλό μεσημέρι. Είστε καλά?
2: Επίσης, να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας.
1: Με αφορμή ακόμη την άφιξη ενός ακόμη κρουαζιερόπλοιου στο Βόλο, σε τι κατάσταση είναι το λιμάνι μας?
2: Όσον αφορά την κρουαζιέρα, πάμε σταθερά, μπορώ να πω. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Πάμε σταθερά. Εμείς κάναμε, γιατί όταν έρχονται μεγάλα κρουαζερόπλια, κάναμε και δεύτερη γραμμή για την είσοδο των ατόμων στα πλοία για να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα. Και βέβαια προσπαθούμε να αυξήσουμε όσο το δυνατόν την κρουαζιέρα. Κάνουμε κινήσεις, κάνουμε μέσω της Med Cruise πρώτο, στο συνέδριο το οποίο κάνει, στην έκθεση μάλλον κρουαζιέρας που θα γίνει στο Las Palmas το Σεπτέμβριο, θα έχουμε μια καλή παρουσία, δηλαδή μέσα στο περίπτερο της Med Cruise θα έχουμε και χώρο δικό μας με φωτογραφίες από το λιμάνι, προκειμένου, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί και άλλο η κρουαζιέρα. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης σύνδεση από το τρενάκι του Πηλίου με την κρουαζιέρα. Πρέπει εκεί πέρα, είχα εγώ κάνει κάποιες επαφές, αλλά βασικά είναι θέμα των πρακτόρων και ανταπόκρισης βέβαια από την Τρενοσέ, προκειμένου τις ημέρες που έχουμε κρουαζερόπλιο να υπάρχει το τρενάκι να λειτουργεί, ώστε να δοθεί μία ακόμα δυνατότητα σε αυτούς που έρχονται να γνωρίσουν το Πήλιο. Γιατί
1: εξαρτάται βεβαίως από τις ώρες που μένει το κρουαζερόπλιο εδώ στο Βόλο.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα το κρουαζερόπλιο. Συνήθως έρχονται το πρωί γύρω στις 8 η ώρα, με 9 βγαίνει ο κόσμος έξω και γυρίζουν 5-6 το απόγευμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πάνε στο τρενάκι και να γυρίσουν ακόμα με το τρενάκι. Αλλά αν υπάρχουν πολλοί, μπορεί να γίνουν και το εξής, ας πούμε, που είχα προτείνει. Να πηγαίνουν με το τρένο επάνω, να τους παραλαμβάνουν πούλμαν και τα πούλμαν να φέρουν άλλους που να κατεβαίνουν με το τρένο. Οπότε διπλασιάζουμε τη δυναμικότητα του τρένου. Αντί για 120 άτομα,
1: πάρα πολύ έξυπνο αυτό,
2: 240. Ναι. Είναι κάτι το οποίο όμως εγώ είχα κάνει κάποιες προσπάθειες με την Τρένοσέ, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει πουλώντας τα εισιτήρια στο τρενάκι ή να κλείνουν.
1: Θέλει από πριν να ξέρουν βεβαίως προγραμματισμό.
2: Ο πράκτορας να μπορεί να διαπραγματευτεί όλα τα εισιτήρια, ότι κύριε το τρένο θα κλείσω εγώ ας πούμε 100 εισιτήρια. Αυτό ήταν δύσκολο, δεν το έδινε ακόμα δηλαδή η Τρένοσέ, μόνο νίκιαζε κάπως τα τρένα, αλλά θα πρέπει όλες τις μέρες, τουλάχιστον που έρχονται κρουαζερόπλια τα οποία έχουν πάνω από 1000 άτομα, το τρενάκι να λειτουργεί. Είναι ένα θέμα που θα διαφημίσει πάρα πολύ την περιοχή μας, νομίζω. Ξέρετε ότι αυτά τα μικρά παραδοσιακά τρενάκια είναι πολύ γοητευτικά για τον τουρίστα.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχουν, είναι μοναδικής κληρονομιάς. Κυρία Αναγνωστού, το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για τον Ε65, εγκοινιάζεται ένα έργο που περίμενε χρόνια να το δει η Θεσσαλία. Και οι τίτλοι των εφημερίδων τοπικών έλεγαν σύνδεση Βόλου με Ιγουμένητσας, δύο μεγάλα λιμάνια συνδέονται. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω σίγουρα πώς θα λειτουργήσει. Ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει θετικά. Ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων γραμμών από το λιμάνι του Βόλου, ενώ γιατί κάθε μέρα στην Ιγουμενίτσα ξεφορτώνονται περίπου 400 νταλίκες. Από αυτές κάποιες δεν πηγαίνουν όλες στην Τουρκία, πηγαίνουν και πιο βαθιά στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γίνονται κάποιες κινήσεις, ελπίζω να πετύχουμε να αναπτυχθεί μια γραμμή. Ξέρετε ότι πολύ καιρό πολεμούμε τη γραμμή Βόλος-Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια γραμμή πάρα πολύ, είναι εθνικό θέμα θεωρώ το συγκεκριμένο, και θα πρέπει να γίνουν όλες. Εμείς έχουμε κάνει κινήσεις, περιμέναμε να μας χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μελέτη για να την παρουσιάσουμε μετά, να έχει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αυτή η γραμμή ίσως να χρειάζεται να επιδοτηθεί αρχικά. Μέχρι στιγμής είχαμε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα εννοώ, να κινηθούμε προκειμένου αυτή τη γραμμή να την υλοποιήσουμε. Είναι ένα θέμα η σύνδεση με την Αίγυπτο και οι δεσμοί τους οποίους πρέπει να έχουμε με την Αίγυπτο για διαφόρους
1: λόγους. Υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι που...
2: Ιστορικοί, αλλά υπάρχουν και λόγοι...
1: Και εμπορικοί βεβαίως και γεωπολιτικοί. Να σας πω κάτι.
2: Λόγοι,
1: κατά πόσο έκοψε
2: βέβαια,
1: κίνηση...
2: Έχουμε και τη γραμμή την παλιά της Συρίας, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η Συρία, και αυτό το θέμα το βλέπουμε.
1: Πόσο έκοψε κίνηση από το λιμάνι του Βόλου η διακοπή της σύνδεσης του σιδηρόδρομου? Παλιότερα τα βαγόνια πηγαίναν μέχρι το λιμάνι. Φαντάζομαι τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρώτον, δεν υπάρχει τρένο Βόλος Λάρης αυτή τη στιγμή, για να πούμε.
1: Σωστά το λέτε, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Έχουμε δει μελέτες που έχουν βγει για ηλεκτροκίνηση κτλ.
2: Εμείς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες προκειμένου σε αυτή την εργολαβία που γίνεται τώρα του Βόλου Λαρίσης να γίνει και η γραμμή τουλάχιστον μέχρι τα όρια του λιμανιού. Μετά δεν μπορεί να γίνει από αυτή την εργολαβία, αλλά τουλάχιστον μέχρι τα όρια του λιμανιού, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό αυτά τα 300 μέτρα, να φτάσουν στα όρια του λιμανιού η γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει μέσα στο λιμάνι. Κοιτάμε για κάποια ευρωπαϊκή, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, είναι πάνω από 7 εκατομμύρια για να πάει σε όλες τις προβλήτες του λιμανιού, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει δυνατότητα από το λιμάνι. Κοιτάμε ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το θέμα. Ελπίζουμε σε κάποια προγράμματα τα οποία βγαίνουν τώρα, γιατί το MENSEF δεν χρηματοδοτεί σιδηροδρομικά έργα, αλλά βγαίνουν κάποια άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία μπορεί με το Military Mobility που βγαίνει ίσως να πετύχουμε η χρηματοδότηση αυτής της γραμμής προκειμένου να πηγαίνει σε όλες τις προβλήτες.
1: Θα βοηθούσε αυτό στο να βγαίνουν προϊόντα.
2: Έχω πει κατ' επανάληψη ότι ένα λιμάνι χωρίς σύνδεση με το σιδηρόδρομο είναι κουτσό λιμάνι.
1: Σε θέμα logistic, το λιμάνι του Βόλου έχει δυνατότητα logistic, container αποθήκευσης κτλ.
2: Έχουμε βέβαια, και πρέπει να προχωρήσει και ο προβλήτας στο container που λέγαμε παλιά, αυτή τη στιγμή ο τρίτος προβλήτας όπως το λέμε τώρα, που είναι ημιτελής και πρέπει και αυτός να προχωρήσει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το καινούριο master plan, δεν έχει ξεκινήσει όλες αυτές οι διαδικασίες με το διαγωνισμό, μας πήγαν πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή λέγαν θα έρθει ο επενδυτής προκειμένου να κάνει το master plan, μην κάνετε τίποτε. Και αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με το υπερταμείο προσπαθούμε να ξεκινήσουμε, έγινε το business plan, να εγκριθεί το business plan και να προχωρήσουμε και στο master plan προκειμένου να μπορεί να γίνουν αυτά τα έργα μέσα στο λιμάνι μας.
1: Τώρα που δεν λειτουργεί το λιμάνι του Βόλου με σιδηρόδρομο, από πού φεύγουν τα προϊόντα της Θεσσαλίας? Υπάρχει κάποιο άλλο κοντινό ανταγωνιστικό λιμάνι?
2: Όχι, τα προϊόντα της Θεσσαλίας φεύγουν από το λιμάνι εδώ, όταν δεν είναι. Όταν χρειάζεται σιδηρόδρομος, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι σιδηροδρομικά ξεκινούν προϊόντα από τη Θεσσαλία και πηγαίνουν στον Πειραιά. Νομίζω πηγαίνουν με αυτοκίνητα και μετά φορτώνονται ανάλογα στα κοντέινερ.
1: Μάλιστα.
2: Πειραιά. Κάποια φεύγουν και από εμάς, όπως ξέρετε, έρχεται ένα πλοίο κοντέινερ μία φορά την εβδομάδα. Η κίνηση δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά έχουμε ακόμα αυτή η γραμμή. Διατηρείται.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Υπήρχαν σκέψεις πώλησης του λιμανίου του Βόλου. Τελικά αυτό το πράγμα προχωράει ή όχι?
2: Και έτσι ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή έχει ακυρωθεί.
1: Ήταν άγωνος, ναι.
2: Δεν υπάρχει διαγωνισμό. Όχι, δεν ήταν άγωνος, απλώς ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Ήταν μια απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ τότε, ήταν του ΤΑΙΠΕΔ, να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει κάποιος νέος διαγωνισμός. Αυτό δεν είναι θέμα της διοίκησης εδώ, είναι θέμα του υπερταμείου σήμερα, τι θα γίνει μετά.
1: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, τι πρέπει να γίνει στο λιμάνι του Βόλου έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικό?
2: Ένα θέμα είναι το σιδηρόδρομος, οπωσδήποτε. Δεύτερο θέμα είναι να ολοκληρωθεί ο τρίτος προβλήτας. ο οποίος βέβαια χρειάζεται και μια γερή χρηματοδότηση, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει, όπως είπαμε, το master plan, προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα τουλάχιστον, δηλαδή να έχουμε μια γερή συγχρηματοδότηση, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, εγγίζουν τα 80 εκατομμύρια πιθανόν, για να αποκτήσουμε και μεγαλύτερα βάθη και να έχουμε και ένα μεγάλο χερσαίο χώρο.
1: Κύριε Αγνώστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Είναι χαρά κάθε φορά να μιλάμε μαζί, γιατί πράγματι είναι αναπτυξιακός άξονας το λιμάνι και θέλουμε και να παρέχει υπηρεσίες και να έχει περισσότερες θέσεις εργασίας. Και βέβαια σας ευχαριστούμε που τμήμα του το δίνετε για να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Ευχαριστούμε για την συνομιλία των κυρίων Αγνώστου, την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία και τις απαντήσεις που έδωσε στα ερωτήματα του Γιάννη του Ξενόπουλου. Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσική, δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα και σας αποχαιρετούμε σε λίγα λεπτά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την περιφέρεια και τους δήμους να έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα να διαθέτουν κλιματιζόμενες αίθουσες στη διάθεση των πολιτών, τους οποίους σε καλούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα ολόκληρη η περιφέρεια Θεσσαλίας, εκτός των σποράδων και των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Μουζακίου. Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το απόγευμα στο κέντρο Φρούριο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και γίνεται με τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επιστροφή της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Νεκρή σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε 77χρονη Τρικαλένη χθες το μεσημέρι στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 μεταξύ Καλαμπάγκας και Μουργκάνης. Η γυναίκα έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να προκλήθηκαν από πτώση. Η Μαγνησία κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Θεσσαλία κατά τους τροχονομικούς ελέγχους από 13 έως 19 Ιουλίου. Από τους 125 οδηγούς και συνεπιβάτες που βεβαιώθηκαν συνολικά στη Θεσσαλία, οι 89 εντοπίστηκαν στη Μαγνησία, 18 στη Λάρισα, οι 12 στα Τρίκαλα και οι 6 στην Καρδίτσα. Σε ανοιχτή συνέλευση κατά τις καύσεις απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ καλούν τους πολίτες και τους φορείς του Βόλου 5 συλλογικότητες της πόλης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 5η 23 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο θεατράκι του Ανάβρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων ενεργειών μετά την έγκραση των νέων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας. Σε νέα φάση περνούν οι εργασίες για τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Παναγόλυρων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων στη Λάρισα. Με το νέο στάδιο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δαχτυλίου, να αφορά κυρίως σε ανακατασκευή τμήματων της Τσιρών Πολυτεχνείου. Στο αυτόφορο δικαστήριο του Βόλου οδηγήθηκε ζευγάρι που αλληλομηνήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από καυγά στο σπίτι του μετά από έξοδο. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε ελαφριά σωματική βλάβη, όμως η δίωξη κρίθηκε απαράδεκτη καθώς δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο της μήνυσης. Προσωρινά κλειστή είναι από χθες έως και τις 24 του μηνός η περιφερειακή οδός Μουρεσίου Αγίου Ιωάννη λόγω έργων αποκατάστασης ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ελίας. Η κυκλοφορία προς και από τον Γιάννη, θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη. Και με τους τίτλους των ειδήσεων ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Από τους τεχνικούς μας, τον Παναγιώτη Καλό στο στούντιο του Βόλου και τον Δημήτρη Τσολάκη στο στούντιο της Λάρισας και τους δημοσιογράφους Γιάννη Ξινόπολο και Άρη Ψύχα που ήταν στα μικρόφωνα της εκπομπής, θερμές ευχές για μια όμορφη ημέρα. Υπομονή να τελειώσουν οι υψηλές θερμοκρασίες που θα διαρκέσουν και σήμερα. Από αύριο καταγράφεται πτώση. Προσοχή βεβαίως και στις δουλειές στην Ήπεθρο λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια και χαρά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου μετά τις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Σοφάδων για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
4: Ειδήσεις. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα στον Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαρροή αερίου σε βενζινάδικο και εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες στην περιοχή, Ομυρίδου Σκυλίτσι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας.
5: Θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ από 25.

0: Θέατρο Αλώνη Άγιος Γεώργιος Μιλίας Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια Ticket Services.
1: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ertvol.
2: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
7: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
6: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
7: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τελευταία εκπομπή εδώ εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως σας λέμε καθημερινά, μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Η 22η Ιουλίου του 2024, πάμε λοιπόν σε ένα σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, είχε καταρρύψει το

ρεκόρ ως η πιο ζεστή μέρα στα παγκόσμια χρονικά, καταρρύπτοντας, όπως μόλις είπα, το ρεκόρ που είχε σημειωθεί τη μόλις προηγούμενη μέρα. Ήταν δηλαδή μέρες συνεχόμενες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Διαδοχικά ρεκόρ, 21 Ιουλίου είχε ανακηρυχθεί αρχικά ως η πιο θερμή μέρα, αλλά η επόμενη μέρα, 22 Ιουλίου σαν σήμερα, ξεπέρασε αυτή την τιμή, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές διήμερο παγκόσμιας ακραίας ζέστης, και το ιστορικό αυτό υψηλό αποδόθηκε από τους επιστήμονες στη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών. Για τους καύσωνες λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Επίκαιρο κιόλας λίγο το θέμα, γιατί σήμερα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα και όλες οι μέρες που έχουν προηγηθεί νομίζω αυτής της εβδομάδας. Οπότε εμείς πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Η 22η Ιουλίου λοιπόν του 2024 έχει καταγραφεί επίσημα ως η πιο ζεστή μέρα στα παγκόσμια χρονικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία εκείνη την ημέρα έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας οριακά την 21η Ιουλίου του 2024. Ήταν Δευτέρα, η 22η Ιουλίου του 2024, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη άγγιξε το υψηλότερο σημείο από τότε που έχει ξεκινήσει η τήρηση των παγκόσμιων μετεωρολογικών αρχείων. 21η Ιουλίου ανακηρύχθηκε αρχικά ως η πιο θερμή μέρα, όμως η επόμενη ακριβώς ξεπέρασε αυτή τη τιμή, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές διήμερο παγκόσμιας ακραίας ζέστης. Τα ρεκόρ τώρα στην Ελλάδα ήταν ως εξής. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εβδομάδας ήταν πολλές περιοχές στη χώρα που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς Κελσίου, όπως η Θήβα, η Στυλίβα και τα Ψαχνά στην Εύβοια, και σε πολλές άλλες περιοχές η θερμοκρασία έφτασε τοπικά και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ένα ιστορικό καλοκαίρι λοιπόν ήταν εκείνο, ειδικά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου του 2024. Με μέση μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου, ήταν το θερμότερο στα χρονικά των καταγραφών που υπάρχουν για τη δική μας τη χώρα. Η Ευρώπη επίσης φέτος δοκιμάστηκε από εξαιρετικά πρόημους και έντονους καύσωνες, όπως ξέρουμε και από την ενημέρωση που λαμβάνουμε όλοι καθημερινά, που έσπασαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, καταγράφοντας το θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία της, στη δυτική και κεντρική ζώνη ειδικά. Και τα κύρια χαρακτηριστικά του φετινού φαινομένου περιλαμβάνουν τα εξής: ακραίες θερμοκρασίες από τα τέλη Μαΐου και σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, κύματα καύσωνας άρρωσαν τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Στη Γαλλία και την Ισπανία καταγράφηκαν θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Γαλλία έζησε το θερμότερο Ιούνιό της από το 1947. Η Γερμανία έφτασε στους 41,7 βαθμούς Κελσίου και η Πολωνία κατέριψε το απόλυτο εθνικό ρεκόρ της για τον Ιούνιο με 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τα ακραία φαινόμενα ξεκίνησαν ασυνήθιστα νωρίς, έτσι τέλη Μαΐου και Ιούνιου όπως σας είπα, ευνηδιάζοντας και όλες τις τοπικές κοινωνίες, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για προσαρμογή. Η επιστημονική κοινότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φυσικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, διότι η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μέχρι τις αρχές Ιουλίου σκεφτείτε ότι αναφέρθηκαν χιλιάδες επιπλέον θάνατοι που συνδέονται άμεσα με το κύμα καύσωνα, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη να έχουν τους μεγαλύτερους δυστυχώς αριθμούς. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι αυτή η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύτηκε από επιδείνωση της ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές σε πολλές μεσογειακές χώρες.

Φυσικά οι καύσονες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τουλάχιστον για τη δική μας τη χώρα, είναι μάλλον ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν είμαστε άμαθοι έτσι όπως άλλοι πληθυσμοί στην Ευρώπη με αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ένας όμως από τους καύσονες αυτούς που έμεινε στη μετεωρολογική και όχι μόνο ιστορία, και φυσικά μιλάω για τον καύσωνα του 1987, και πάμε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για το γιατί έχει μείνει αυτός ο καύσωνας στην ιστορία. Ένα έτσι θερμικό κύμα που ξεκίνησε από τις 20 Ιουλίου και είχε διάρκεια ως τα ξημερώματα της 28 Ιουλίου, αφήνοντας δυστυχώς πίσω του χιλιάδες θύματα. Το 1987 γενικώς ήταν μια χρονιά ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Μάρτιος, ας πούμε, ήταν ένας μήνας ασυνήθιστα παραταταμένων χιονοπτώσεων. Δευτέρα, 9 Μαρτίου του 1987, το πάχος του χιονιού στο κέντρο της Αθήνας έφτασε τα 10 με 15 εκατοστά, ενώ μέχρι τις 17 Μαρτίου πέφτανε χιόνια σε Αττική και Εύβοια και οι θερμοκρασίες ήταν αυτό που λέμε πολικές. Η θεωρία τώρα βαρύς χειμώνας, βαρύ καλοκαίρι, γενικώς δεν γίνεται αποδεκτή από την επιστήμη της μετεωρολογίας. Παρ' όλα αυτά, το 1987 υπήρξε απόλυτη επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας, επιβεβαίωση σε εισαγωγικά. Ο όρος τώρα καύσωνας, να το πούμε και αυτό, χρησιμοποιείται στη χώρα μας για να περιγράψουμε μια παρατεταμένη περίοδο πολύ θερμού καιρού. Ο διεθνής όρος είναι heat wave, που θα πει θερμό κύμα. Σύμφωνα με το χρηστικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία του αέρα. Για την Ελλάδα, ίση ή μεγαλύτερη των 39 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεγαλύτερη των 26 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία συνοδεύεται από άπνοια, παρατηρείται σε ευρεία γεωγραφική έκταση και διαρκεί τουλάχιστον 2-24 ώρες. Για να δώσουμε έναν ορισμό, να ξέρουμε τι λέμε. Καύσωνες είχαμε και παλιότερα χρόνια, ας πούμε τον Αύγουστο του 1958, με ρεκόρ θερμοκρασίας που έφτασε πάνω από 47 βαθμούς σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο καύσωνας του 1987 ήταν αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτος. Ήδη από τις 18 και 19 Ιουλίου η θερμοκρασία είχε αρχίσει να ανεβαίνει απειλητικά στους 38-39. Στις 20 Ιουλίου η θερμοκρασία έφτασε τους 40 βαθμούς και ως τα ξημερώματα της 28 Ιουλίου του 1987 οι μέγιστες θερμοκρασίες ήταν σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου με μέση τιμή του 43. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμαίνονταν από 29 μέχρι 32 βαθμούς με μέση τιμή τους 31. Έτσι, σε συνδυασμό με την πλήρη άπνοια, την έντονη υγρασία, η κατάσταση ήταν κάτι παραπάνω από αφόρητη. Κάθε μέρα ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Κλιματιστικά εκείνη την εποχή, το καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχαν σχεδόν πουθενά. Οι ανεμιστήρες ήταν ανεπαρκείς με τέτοιες θερμοκρασίες. Και αν προσθέσουμε ότι όλοι σχεδόν αγνοούσαν τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες, ήταν αναμενόμενο, θα λέγαμε, να έχουμε και τραγικές συνέπειες. Τα διαμερίσματα, κλουβιά μετατράπηκαν σε φούρνους πραγματικά, όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες ηλικιωμένοι κυρίως άνθρωποι. Οι νεκροί σύντομα πέρασαν τους χίλιους και καθώς πολλές οικογένειες είχαν ήδη ξεκινήσει τις διακοπές τους, συνέβαινε το εξής απίστευτο. Τα δελτία ειδήσεων καλούσαν ονομαστικά εκατοντάδες οικογένειες που βρισκόντουσαν στην εξοχή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία για σοβαρή οικογενειακή τους υπόθεση. Αφορούσε σε κάποιον δικό τους, ηλικιωμένο άνθρωπο ή και όχι ηλικιωμένο, που κάποιον τέλος πάντων που είχαν αφήσει πίσω και δεν άντεξε αυτό το κύμα καύσωνα. Τα νεκροτομεία ήταν γεμάτα και άνοιξαν.

και εκείνα του στρατού και δυστυχώς εκατοντάδες νεκροί, παρόλο που είναι ίσως μακάβριο αυτό που λέω, απλά δίνει όμως την εικόνα, παρέμεναν άταφοι διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι στα νεκροταφεία, φανταστείτε.

Σε τρένα οι νεκροί, συνεχίζουμε με τον καύσωνα του 1987, έτσι γράφαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής, και μετά ο όρος θερμοπληξία μπήκε για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων. Και σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση που περιγράψαμε ήρθε και το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο να συνδυαστεί με τον επίσης αθάνατο επιτίδιο Έλληνα για να εκμεταλλευτεί και τον καύσωνα. Όπως γράφει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος, στην οδό Πανεπιστημίου συμπατριώτες μας πουλούσαν στους ταλέπορους διαβάτες νερό σε πλαστικά ποτήρια σε απίστευτα υψηλές τιμές, διότι βλέπετε τότε δεν υπήρχαν τα μικρά μπουκαλάκια εμφιολωμένου νερού που τώρα καταναλώνουμε, ας πούμε, σοριδών. Ο καύσωνας αφρικανικής προέλευσης έφυγε αφήνοντας πίσω του δυστυχώς χιλιάδες νεκρούς. Στο διαδίκτυο γενικώς θα βρείτε αναφορές για 1.000-1.500 νεκρούς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βιβλία κορυφαίων μετεωρολόγων που αναφέρουν άλλους αριθμούς. Ο Μελανίτης, ας πούμε, στο βιβλίο του γράφει ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 3.500 και οι 2.500 από αυτούς μάλιστα ήταν στην Αθήνα. Αλλά και ο Δημήτρης Γιακόπουλος στο βιβλίο του «Καιρός, ο γιος της γης και του ήλιου», τόμος δεύτερος, «Η πρόγνωση», αναφέρει ότι οι νεκροί συνολικά

έφτασαν τους 4.000. Όπως και να έχει, από το 1987 και μετά άρχισε η μαζική πλέον εγκατάσταση κλιματιστικών σε δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ό,τι άλλο θέλετε σκεφτείτε, αλλά και στα σπίτια μας πια. Και έτσι τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια περνάμε τους καύσονες κάπως πιο ανώδυνα.

Πολλές φορές λοιπόν η επέλαση του καύσωνα, όποτε τον περιμένουμε, παίρνει μυθικές διαστάσεις. Τα ξέρουμε αυτά, διότι τα δελτία ειδήσεων προειδοποιούν τα δεινά που θα ακολουθήσουν, έτσι με μεγάλους τίτλους, δραματικά, μουσικά χαλιά. Είμαστε κι εμείς που συνέχεια ψαχνόμαστε πλέον με τον καιρό, μας επηρεάζει τόσο πολύ. Ωστόσο, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ο καύσωνας, το λέγαμε και πριν, δεν είναι κάτι πρωτοφανές ή σπάνιο σαν φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες ανέκαθεν ταλαιπωρούσαν την Ελλάδα και κοιτάζοντας πίσω στον χρόνο θα δούμε ότι τελικά ίσως καμιά φορά γίνεται μεγάλος δώρος για κάτι το οποίο έχουμε μάθει να ζούμε εδώ και δεκαετίες. Έτσι, κάποιοι καύσωνες περνούν και τους ξεχνάμε, άλλοτε ρημάζουν τα πάντα στο πέρασμά τους, μένοντας αξιομνημόνευτοι για τις ολέθριες τους συνέπειες. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα που το πάω, πάμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από το 1958, που 47 βαθμοί Κελσίου έπληξαν τη Θεσσαλία, ήταν Αύγουστος του 1958. Θεωρείται αυτός ένας από τους χειρότερους καύσωνες που είχαμε ποτέ στη χώρα, διότι οι ακραίες αυτές θερμοκρασίες κράτησαν περίπου μία εβδομάδα και άφησαν πίσω τους και εκατοντάδες νεκρούς. Επίσης, ο Ιούλιος του 1973, που είχαμε για τρεις μέρες αποπνικτική ζέστη, το θερμόμετρο ενδεικτικά είχε δείξει στην Τανάγρα 46 βαθμούς Κελσίου, 46,5 στην Λαμία, ενώ στην Αρχίαλο 46,2 και στη Λάρισα 45,2. Εκεί ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Το 1977 ένας τώρα όχι και τόσο γνωστός καύσωνας, αν και ο υδράργυρος είχε σημειώσει ευρωπαϊκό ρεκόρ στη χώρα μας, ήταν 10 Ιουλίου, το θερμόμετρο έδειξε πρωτοφανείς θερμοκρασίες σημειώνοντας 48 βαθμούς στην Ελευσίνα και το Τατόι, και το γεγονός ότι κράτησε μόνο ένα 24ωρο ήταν πραγματικά σωτήριο για το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα και είναι ίσως και σχετικά άγνωστος ο καύσωνας του 77. Το 1982 η ιστορία ήρθε και έδειξε ότι και ο Ιούνιος μπορεί να έχει ισχυρούς καύσωνες. Για 4 μέρες, από 24 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουνίου του 1982, οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Ο υδράργυρος έδειξε 44,6 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική, και 43,8 στα Τρίκαλα. Το 1998, μετά τα δραματικά γεγονότα του 1987 που τα είπαμε έτσι πιο αναλυτικά και τον σχετικά ανώδυνο καύσωνα του 88, η επόμενη θερμή επέλαση δεν βιάστηκε να έρθει. Τον Ιούλιο του 1998 και για τρεις μέρες η θερμοκρασία στην Αττική ήταν πάνω από 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Άργος, ας πούμε, έφτασε τους 45, χωρίς ανθρώπινες απώλειες και εδώ ευτυχώς, αλλά δυστυχώς με πολλές πυρκαγιές να σαρώνουν πραγματικά τη χώρα. Το 2000, τρεις μέρες ήταν αρκετές για να μετατραπεί η χώρα σε καμίνι. Η Λάρισα έφτασε σε ρεκόρ 45,4 βαθμών Κελσίου, ενώ στην Αττική ο υδράργυρος ανέβηκε στους 44. Το 2007 μιλάμε για ένα κύμα αφόρητης ζέστης που και αυτό έχει μείνει στην ιστορία, διότι συνδέθηκε με τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και που πήραν και πολιτικές διαστάσεις. Από τις 23 μέχρι τις 28 Ιουνίου ο υδράργυρος έφτασε στους 47 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Αττικής και πάνω από 46 στο Άργος. Παράλληλα, ολόκληρη χώρα είχε παραδοθεί στις φλόγες και το κράτος έμοιαζε αν μπορώ να ανταπεξέλθει. Στις 24 του μήνα, και ενώ οι θερμοκρασίες ήδη ήταν στα ύψη, στη Ζαχάρο Ηλίας ξέσπασε πυρκαγιά, σαρώνοντας τελικά όλο τον νομό. Μια φωτιά που άφησε πίσω τις δεκάδες θύματα και μια τεράστια διαμάχη περί ευθυνών. Λίγο αργότερα και η Πάρνηθα παραδίδεται στις φλόγες, με τους κατοίκους της Αττικής να κλείνονται στα σπίτια τους λόγω της δύσπνοιας από τη φωτιά και τα αποκαίδια που έφταναν μέχρι τα μπαλκόνια τους. Ο απολογισμός πραγματικά κόβει την ανάσα και στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος. Συνολικά χάθηκαν 84 συνανθρωποί μας, 6.000 έμειναν άστεγοι, 60.000 ζώα βρήκαν φρικτό θάνατο, 1.500 σπίτια κάηκαν όλος χερός και σχεδόν 4,5 εκατομμύρια ελαιόδαντρα έγιναν πραγματικά στάχτη. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως μαύρο καλοκαίρι και ήταν όντως. Επίσης, το 2021 είχαμε ένα πύρινο κύμα που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μεταξύ άλλων, οι επίσημες καταγραφές δείχνουν τη μεγαλύτερη διάρκεια καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ, τη μεγαλύτερη τιμή χαμηλότερης θερμοκρασίας και πολλά άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γενικώς δεν σταματούν να μεταβάλλονται και να γίνονται ακόμα πιο ακραία, δυστυχώς για μας. Οι καύσωνες είναι μια πραγματικότητα από την οποία πλέον δεν μπορούμε να απαλλαγούμε.

Εκτός όμως από τα ελληνικά πράγματα, πάμε να δούμε τα χειρότερα κύματα καύσωνα στην ιστορία του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα αυτά που πολύ καλά ξέρουμε έχουν κάνει τις θερμοκρασίες διεθνώς να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Σε αρκετές περιπτώσεις, υπερβολική ζέστη λιώνει κυριολεκτικά ακόμα και την άσφαλτο, βραχυκυκλώνει καλώδια, βγάζει εκτός λειτουργίας βασικές υποδομές. Ένας παρατεταμένος καύσωνας κοστίζει και σε αγρότες, καλλιεργητές, αφού οι παραγωγές τους χάνονται και δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί θάνατοι που σχετίζονται με τα κύματα αυτής της ακραίας ζέστης. Οπότε πλέον που είμαστε έτσι στα μπούνια μέσα στο καλοκαίρι και στις υψηλές θερμοκρασίες, να θυμηθούμε κάποιους από τους πιο καταστροφικούς καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη το 1896. Η Νέα Υόρκη τότε ήρθε αντιμέτωπη με ένα από τα χειρότερα κύματα καύσωνα στην ιστορία. Εκτός από την υπερβολική ζέστη, η υγρασία ήταν επίσης στα ύψη, κάτι που επιδείνωνε την κατάσταση. Κλιματιστικά σαφώς δεν υπήρχαν. Στα σπίτια μένανε 5-6 άτομα σε κάθε δωμάτιο. Οι περισσότεροι έψαχναν διεξόδους για να δροσιστούν, αλλά βάσει νομοθεσίας δεν μπορούσαν να κοιμηθούν σε δημόσιους χώρους, στα πάρκα ή στο δρόμο. Συνολικά περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτού του τρομερού καύσωνα, εκείνο τον Αύγουστο. Οι περισσότεροι θάνατοι προήρθαν από θερμοπληξία και εξάντληση. Αρκετοί άνθρωποι πνίγηκαν στο East River όταν προσπάθησαν να δροσιστούν κάνοντας μπάνιο, αλλά υπέκυψαν με τραγικό τρόπο στα ισχυρά ρεύματα του ποταμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι εκείνο το κύμα καύσωνα είχε σαν παράπλευρο αποτέλεσμα την άνοδο του Ρούσβελτ στην εξουσία. Ο Ρούσβελτ ήταν από τους λίγους ανθρώπους της εποχής του που συμπαθούσε και υποστήριζε τους μη προνομιούχους. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν έδωσε μάχη για τη δίκαιη και η κατανομή του πάγου και του νερού, και η συνδρομή του είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει κυβερνήτης της Νέας Υόρκης 2 χρόνια αργότερα και τελικά να ανέβει και στην Προεδρία. Πάμε και στην Ινδία το 2002. Και στην Ινδία τα κύματα καύσωνα δεν είναι φοβερή είδηση. Πολλοί από τους δισεκατομμύρια κατοίκους της ζουν σε συνθήκες μεγάλης ζέστης κάθε χρόνο. Όμως για μία εβδομάδα το 2002 τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε τι συνηθισμένο. Από τις 9 ως τις 15 Μαΐου του 2002 περισσότεροι από 1.000 Ινδοί πέθαναν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Πολλές περιοχές της χώρας επλήγησαν. Σε μία περιοχή συγκεκριμένη, την Άντρα Πραντές, που επλήγει περισσότερο, η θερμοκρασία ανέβηκε μέχρι τους 51 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σπίτια, τα περισσότερα φτιαγμένα από πολύ φθηνά υλικά, ήταν πραγματικά ανυπόφορες. Τα νοσοκομεία ήταν υπερφορτωμένα με κρούσματα σοβαρής θερμοπληξίας. Ευτυχώς η εποχή των μουσώνων ήρθε ακριβώς μετά τη ζέστη και μαζί της ήρθαν ψυχρότεροι άνεμοι και στη συνέχεια έντονες βροχές. Αυτές βεβαίως οι σφοδρές καταιγίδες έφεραν άλλα προβλήματα, όμως τουλάχιστον το κύμα καύσωνα είχε τελειώσει. Και μετά από αυτή την καταστροφή στην Ινδία, η κυβέρνηση αποζημίωσε και τις οικογένειες, όλες τις οικογένειες που είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους.

Άλλοι δύο καύσωνες που έχουν μείνει στην ιστορία της Ευρώπης του 2003, η Ευρώπη που συνήθως, βέβαια εντάξει, αυτό καταρρίφθηκε σαν ιδέα το φετινό καλοκαίρι, συνήθως όμως η Ευρώπη δεν πλήττεται από φοβερά κύματα καύσωνα όπως άλλα μέρη στη γη. Παρ' όλα αυτά, τον Ιούλιο του 2003 υπέφερε από υπερβολική ζέστη. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη την Ήπειρο από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε πολλές περιοχές της Γαλλίας καταγράφηκαν πάνω από 37,2 βαθμοί Κελσίου για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ορισμένες περιοχές είδαν τον υδράργυρο να φτάνει και στους 40 βαθμούς. Μόνο στη Γαλλία περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου του 2003. Αυτό το σπάνιο για τα τότε δεδομένα τουλάχιστον ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα προκλήθηκε από έλλειψη βροχής και ανέμων που είχαν σαν αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 30% σε σχέση με τον μέχρι τότε μέσο όρο. Σε αντίθεση με μέρη όπως η Ινδία, ας πούμε, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν πολύ μικρή εμπειρία στα κύματα καύσωνα και καθώς οι θερμοκρασίες επέμεναν, οι περιβαλλοντικές αλλαγές εντάθηκαν. Οι παγετώνες των Άλπαιων συρρικνώθηκαν κατά 10% στις αρχές Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, ενώ στις πεδιάδες η παραγωγή καλλιεργιών καταστράφηκε. Τελικά αυτό το κύμα καύσωνα υποχώρησε μετά τα μέσα Αυγούστου. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την ιστορική αναδρομή με τη Ρωσία το 2010, που κι αυτή χτυπήθηκε από ένα κύμα καύσωνα που ήταν το πιο θανατηφόρο της σύγχρονης εποχής. Περισσότεροι από 56.000 Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους από τη ζέστη τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς. Μερικά από τα θύματα πέθαναν από θερμοπληξία και θερμική εξάντληση. Άλλοι έχασαν τη ζωή τους λόγω των τρομερών δασικών πυρκαγιών που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι αξιωματούχοι κατέγραψαν επίσης θανάτους από πνιγμό, αφού οι κάτοικοι κατέφευγαν σοριδών σε ποτάμια και λίμνες για να μπορέσουν να δροσιστούν. Η ζέστη παρέμεινε έντονη όλο τον Ιούλιο και η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε είχε φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Οι κλιματολόγοι έμειναν έκπληκτοι και αυτοί με το πόσο ψηλά ανέβηκαν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη συγκεκριμένη περιοχή. Καθώς οι υψηλότατες θερμοκρασίες δεν λέγανε να πέσουν, ο ρωσικός λαός άρχισε να απογοητεύεται και με το Κρεμλίνο. Οι πολίτες αναρωτιούνταν αν η κυβέρνηση υποβάθμισε τον αριθμό των νεκρών και αρκετοί υποπτεύονταν ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι δίναν οδηγίες στους γιατρούς για να αποφεύγουν να αναφέρονται στη θερμοπληξία ως αιτία θανάτου. Και ακόμη και σήμερα, αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εκείνου του κύματος καύσωνα ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους 56.000 που αναφέρουν οι επίσημες πηγές.

Αυτό που περιγράφει ακριβώς το τραγούδι ζούμε, έτσι, Summer in the City. Και έτσι με αυτή τη σκέψη, να προσέχετε με τη ζέστη, πέρα από το ότι χαριτολογούμε έτσι καμιά φορά, πίνετε άφθονα νερά, αντιθείτε ελαφριά, μην κυκλοφορείτε αν δεν χρειάζεται, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες. Προσοχή σε βρέφη ηλικιωμένου, σας παρακαλώ πολύ, και στα κατοικίδια σας μην τα αφήνετε όπου να είναι. Και στα δεσποτάκια ένα βολάκι νερό δεν είναι κακό στη γειτονιά μας, γιατί το χρειάζονται το νεράκι και αυτά. Τώρα, εμείς θα συνδεθούμε στη μία ακριβώς με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αύριο και μεθαύριο, αυτή την ώρα, συντροφιά θα σας κρατήσει η Βίκυ Καποτά μέσα από την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Οπότε, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις. Από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις ληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και 2 μέρες, 3 θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης, του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα, θα λέγαμε, της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές. Αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποβλητική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του Πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. Δύο από αυτά τα είχαμε χθες. Δύο περιπτώσεις, δύο συμπτώματα θερμοπληξίας. Δύο άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές δύο ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι της, του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος στην τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red hot, κόκκινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετεωρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και το κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ λοιπόν απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκταση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη. Με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι? Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν? Το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή

0: η έναρξη πυρκαγιάς από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική, βιοτεχνική έκταση, δραστηριότητα η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
1: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλό σου μεσημέρι.
2: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία. Αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα, αρκετά γρήγορα. Στις 10.30 ήταν στους 30, για να καταλάβετε. Η αίσθηση είναι έτσι, βέβαια, για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα. Οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα, βέβαια, βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη θέληση της Θεσσαλίας σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή αν χρειαστεί και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σας τον ακούσουμε.
4: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα. και στο Σέιξου και σε πολύ περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
1: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και σε Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 συντή με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως τους καίνε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. Τρεις άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια, όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η χλιλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα, όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόρθου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στη Μεσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε την λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Ξόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωπικού προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνόσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Μίκη, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι ψεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακρίδων που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυθμιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της νύμφης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρίες σε γεωλογικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων βιοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς φόρους όπως δρόμος, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, που είναι Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταχωριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση και εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων φόρων του παραθεωριστικού χωριού Σενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκτασης συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης, ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι τη ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Motor Oil. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αεολικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτήν την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυτιγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλληνος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Ιωγνώμονας προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλληνος απέβλεψε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία, μεταξύ άλλων μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκουσία, σε αντίθεση με το Έλληνο που έχει μόνο μερικές ζημιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχικός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών. Η διάθεσή του υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο το οποίο μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας η δικαίωση. Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Το πρωί στα σέρβει αργότερα στο Μαμάτσι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβαση για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορδές στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουμε εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η Μάλιστα. διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα χάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς, και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους από τα καταλήμματα να μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ναι, ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη δεύτερη βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Δίκη, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλντών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή πέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά κατά τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα. Ο Λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, η υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποβενθικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτημάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτακτα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Ερνιούς. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων των κρατικών μηχανισμών. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Καρκλατζή, τη ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες 3. Βέβαια, περισσότερα

0: ή κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγή λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα, προκάλεσαν σπινθήρες οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια μάλιστα είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
2: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
3: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
2: Για κανένα λόγο σήμερα.
3: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
3: Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
1: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
4: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ που οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, τον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Routes, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγίτου.
1: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τυράρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο.

0: είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Mm-hmm. Επίσης, θα έχουμε και έναν βοριά στα εξιμποφόρα. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Ζιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο κάψωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καρφωμένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την περιοριστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χθες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες, και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
1: Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
3: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική. Με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, με την αλλαγή αυτή των ανέμων, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνιστική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη, ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της Περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
4: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική παύση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Σύν της υπόλοιψης που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη. τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
5: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
4: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
6: RTUS Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε Βενζινάδικο, Συνοδό Μυρίδου, Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε σε κατοίκους και περίπους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυσιμένοι επί φυλακής.
1: Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του ΕΡΤΝΙΟΥΣ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και η οικογένειά τους. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητικής στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
1: Μάλιστα, και εντωμεταξύ η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
8: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό. Από την ΕΦΑΕ είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: RTUS Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Σήμερα λοιπόν να σας τη μάχη για τη ζωή, σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριοκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στον δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη, βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γυροκομείου Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο γυροκομείο. Για να τον ακούσουμε.
10: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα λέγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας θύμισε με την παρουσία της εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γυροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
1: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γυροκομείο. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Γυροκομείου Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μεριλίντα να τραγουδάει μέσα από το γυροκομείο.
11: Θα πας και θέλεις να

0: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε το Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μέντονη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μέρι Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρι Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρι Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρι Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρι Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρι Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδίου όπως Βασίλη Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγουδί. Λένα Φωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μέρι Λίντα σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν οι τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω. Στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρι Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκεί τα χρόνια, καταλάβατε.
0: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρι Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το είχε, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν να το πω, έντεχνος, πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Ταιριάξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
7: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, σε εξέλιξη είναι η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πυροπόρων, τους τρόπους εμποδές, αφενοντές 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και η τρανή καμινή διάστηση των παράδρομων της Εθνικής Οδής, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να καταβέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό απόσπασμα προσφέρει την ελληνική αμυντική σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε 5 στο χάρτη της κυβερνήσεως ακραίους κίνδυνους πυρκαγιάς. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί η φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω να θέσουν υποέλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλατζής, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι, σαν κρεβατοκάμαρα. Το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή, ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα από και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που στο βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνει.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας. Στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή για 11 συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα ψάχνει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ οι στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φύγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό, ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του
0: νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
9: Ακριβώς, Μπαμπ αλ-Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μια θυελλώδη κατάθεση του στο ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξες ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
0: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
11: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
10: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
0: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινελόπη.
12: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις δημοληψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
0: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λένε Λεβίζου, να καταπολεμήσει το λένε και αυξανόμενο κόστος ζωής.
13: Ναι, ο Άντι Μπέρνταμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο. Κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρνταμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές
3: μέρες που είχαμε πλευρά του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παραχρολογία, όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές στις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, αναπευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14 και το 15. Είναι, μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
14: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Αριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα. Νότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίε και κύριοι. Ναι, κοίταξε. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι. Σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πέντε εκλογές και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
0: στο ζήτημα σταθερότητας δηλαδή.
15: Ναι, στο να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης εκεί θα πρέπει
0: είπε
15: να
0: στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
15: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε το Παύλος Μαρινάκης συνεντεύξη που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών. Γρηγόρη.
0: Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
16: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
16: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυθεμπορική.
17: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση, δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
18: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντεπόρτας βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
0: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στερμένα στην Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα, ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθη ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
0: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
19: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει καταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
20: Το επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες. Νομίζω ότι το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
5: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
20: Σωστά.
5: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
20: Μικρός αριθμός είναι.
5: Μικρός είναι, έτσι.
20: Ναι, γιατί έχουμε και ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά.
5: Αξιολογούνται προφανώς, έτσι. Γιατί
20: αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Φεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Έλενα.
21: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται, και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ASEAN.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος, μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, διεύσευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
22: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνονται σε πάρα πολλές χώρες.
0: Ναι.
22: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις, με προσπάθεια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του του μη μισθολογικού κόστου για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι πωλήσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων, σε όλο το κόσμο, με ένα πολιτικό χασάπικο από τον εξαιρετικό δεξιοτέχνη Χρήστο Ζώτο εδώ στο Λαούτο και τις εκπομπές βέβαια του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το αυθεντικό πολιτικό χασάπικο. Και να σας πω ότι έχω ξανά σήμερα εδώ στη ρύθμιση του ήχου για ακόμη μια φορά λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ το όνομά σου, τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Λοιπόν, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γελάγανε χθες κάποιοι ακροατές, φίλε Κώστα, και λέγανε βράζεται, λέει, βράζεται εκεί πέρα, βράζεται. Μπορώ να σας πω ότι κρυώνουμε αυτή τη στιγμή εξαιρετικά. Βέβαια, αν βγούμε λίγο παραέξω, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε σάουνα, καλή είναι και η σάουνα, κάνεις αποτοξίνωση. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πάντα από τη θετική τους πλευρά, τουλάχιστον νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο αφήνουμε πίσω μας λίγο τουλάχιστον την κλάψα και το παράπονο, που είναι βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο, ιδιοσυγκρασία στο DNA του Έλληνα.

Από τις αγαπημένες μου ηχογραφήσεις αυτή που κάναμε εδώ με τα ξωτικά της παράδοσης, Βρίσιμου Πετροκάμαρη και Γύρισμα σε Σόφκα με τους Μπρόντζα Μπάντα, στις 15 Τρίτου του 24 είχαμε κάνει αυτή την εκπομπή λίγο πριν τις απόκριες, μια εξαιρετική ηχογράφηση και το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά πάντα πολύ με ανεβάζει ψυχολογικά, ελπίζω και εσάς. Να παραμείνουμε λίγο εκεί στη Μακεδονία για να πάμε σε κάτι παλιότερο, σε ρυθμό καλαματιανό, είναι η Τσατσίτρα.

Και εκεί η Φραγκούλη, το ζήτησε ο τεχνικός μας, του το αφιερώνω. Μη με δέρνεις καλεμάνα, ένα συρτός εδώ. Και να σας πω, παρότι τα τηλέφωνα χτυπάνε, θα σηκώσω κάποια τηλέφωνα όσα μπορέσω. 6066-439 και 6066-204. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, από την ΕΡΤ Λάρισας και από την ΕΡΤ Βόλου. Την εκπομπή μας αναμεταδίδεται καθημερινά ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι για τους αγαπημένους περιφερειακούς σταθμούς. Πάμε να ακούσουμε και την Ταλιάνα. Με τον Αντώνη Σκούφια Γραφιώτη αυτή τη φορά.

Για τις όμορφες Νταλιάνες της Θεσσαλίας, εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Ο τεχνικός μας εδώ λέει, τον έχω βάλει σε διάθεση να πάρει τα βουνά. Λοιπόν, και πριν ανέβουμε εκεί πάνω στα βουνά το ασπροποτάμου, η αλήθεια είναι ότι και εμείς σε τέτοια διάθεση είμαστε όσο πλακώνει ο κόσμος στις παραλίες. Αρχίζουμε να παίρνουμε τα βουνά και τις ρεματιές. Γι' αυτό θα σας πάω εκεί πάνω στα βουνά το ασπροποτάμου. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο το αναφέρει η λαϊκή μας παράδοση για τον προφήτη Ηλία, για τον οποίο αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες. Λέει λοιπόν ότι σε κάποια στιγμή ο προφήτης Ηλίας κουράστηκε στη θάλασσα. Ήταν πρώτα ναύτης και κουράστηκε στη θάλασσα και αποφάσισε να πάει σε κάποιο μέρος που οι κάτοικοι του να μην γνωρίζουν τη θάλασσα και τα καράβια. Οπότε άρχισε να ανεβαίνει τα βουνά, και όσο έβλεπε ότι... και είχε πάρει μαζί του, λέει, ένα κουπί. Και όσο έβλεπε ότι οι άνθρωποι... ρώταγε τους ανθρώπους, ξέρετε τι είναι αυτό? Όσο ξέραν οι άνθρωποι τι είναι το κουπί, συνέχιζε να ανεβαίνει. Μέχρι που ρώτησε έναν άνθρωπο αν ξέρει τι κρατάει, και τότε αυτός του απάντησε, ένα ξύλο κρατάς. Οπότε έφτασε πια στο μέρος που έψαχνε.

Ο φίλος ακροατής από τα Γρεβενά ζήτησε να ακούσει μπεράτι. Θα ακούσουμε πολλά μπεράτια. Από τα Χάσια μας έρχονται και από δική μας ηχογράφηση.

Ελπίζω να τα χορέψατε και να χαρήκατε με αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση από ταλαντούχους νέους μουσικούς, δεξιοτέχνες. Οι δύο από τους τέσσερις τους είδαμε μαζί με τον Βασίλη Κώστα στο Ηρώδιο πρόσφατα. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι. Σε δική μας ηχογράφηση με χασιώτικα τραγούδια, όπου αυτοί οι νέοι αποδίδουν με εξαιρετικό τρόπο το ιδιαίτερο χασιώτικο μουσικό ιδίωμα και ερμηνεύουν αυτά τα σπουδαία τραγούδια της περιοχής των Χασίων. Και ναι, να πάμε σε ένα σαρακατσάνικο, γιατί με πήρε και ο Γιώργος, ο φίλος Τζοπάνης της εκπομπής, και μου λέει ότι ο προφήτης Ηλίας είναι η μέρα που γιορτάζουν οι Τζοπάνιδες και γιορτάζουν και οι σαρακατσάνοι. Λογικό, πολύ λογικό το βρίσκω. Όσο πιο ψηλά είσαι, όσο πιο κοντά στη φύση, όσο πιο κατσίκι είσαι, τόσο πιο κοντά στον προφήτη Ηλία είσαι. Οπότε, και μάλιστα λέει ότι ο παππούς του και τα αδέρφια όλα τους λέγανε δρόσους, από την πρωινή δροσιά. Και επειδή τότε αυτά χριστιανικά ονόματα, ξέρετε, λίγο, δεν τους βαφτίζανε κιόλας αν δεν έχεις χριστιανικό όνομα, γιόρταζαν όλοι αυτοί την ημέρα του προφήτη Ηλία, οι δρόσοι και οι δροσούλες. Οπότε εξαιρετικά αφιερωμένο τη χρυσή μου την παρέα με την Ανδριάννα Μόκα. Αυτή η ηχογράφηση είναι από εκπομπή Ψάχνοντας την Παράδοση με τον Κώστα Αδάμ. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρα αν είναι ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, θα σας γελάσω, αλλά ξέρω ότι είναι από το CD Παραδοσιακά Σαρακατσάνικα Τραγούδια της Ανδριάννας Μόκα, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, και μας έχει φέρει και αυτή την ηχογράφηση για την εκπομπή μας.

Λοιπόν, το επόμενο είναι για το Ολγάκι μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει χθες. Χθες μας το ζήτησε, αλλά δεν το βρίσκαμε τίποτα αυτό το CD. Γενικά δεν έβρισκα κανένα CD που να έχει μέσα τη Βούλο Τσιβούλο εκείνη την ώρα. Και είπαμε να το αφήσουμε για σήμερα. Ελπίζω να μας ακούει η Όλγα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το χωριό σου, εκεί κοντά στην Καλαμπάκα είναι, προς τα πάνω. Με τον Σωτήρη Γοργογέτα θα το ακούσουμε.

Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα εδώ από τα ξωτικά της παράδοσης. Η ευτυχία, λέει ένα τραγούδι, ένα βραζιλιάνικο τραγούδι, είναι σαν την πρωινή δροσιά, η οποία χαίρεται το πρωί, είναι λάμπει το πρωί, λαμποκοπά και ξαφνικά πέφτει. Λοιπόν, τώρα το συνειρμό έγινε με τον δρόσο, λοιπόν, αυτό. Πόσο λοιπόν πρόσκαιρη, αλλά ταυτόχρονα και πόσο λαμπερή είναι η ευτυχία. Εμείς βέβαια στην ελληνική γλώσσα έχουμε την λέξη ευδαιμονία. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Κεφαλόβρυσο Ιαννίνων στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κοντά σε οικισμό, επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο της Ετωλοκαρνανίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευρεία σύσκεψη για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, καθώς και για τον περαιτέρω συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη σύσκεψη παρενέβη διαδικτυακά και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς, ο οποίος έκρουσε το καμπανάκι για τους επόμενους 2 μήνες, αναλύοντας παράλληλα τη διτή στόχευση του Υπουργείου για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Ο Σοκράτης Φάμελος γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Την αρσιασιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 157 ψήφους υπέρ της άρσης, 66 ψήφους κατά και 7 παρών. Η ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως αρσιασιλίας του βουλευτή μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του Υπουργός Υγείας. Ο κ. Σαλμάς, μιλώντας σήμερα στην ολομέλεια, καταλόγησε στον κ. Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης και με τον προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου, αλλά και παθητική δωροδοκία. Επίσης, η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε και την αρσιασιλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με 160 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 6 παρών. Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι από τις 15 μέχρι και τις 20 Αυγούστου θα γίνουν νέοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Εκτός συνόρων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα ότι αν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα ασθενά του Ορμούς, θα δημιουργηθεί επικίνδυνο προηγούμενο με ευρύτερες συνέπειες πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπηρωθεί και πάλι. Στο μεταξύ, 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πολύ απλεύση στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη πραγματοποίησαν το πρωί ειδικοί ερευνητές της Αγγελίας και της Μονάδας Φορολογικών Ερευνών στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές που πραγματοποίησε πριν χρόνια η θυγατρική της Postbank. Η έρευνα φέρεται να αφορά υπόθεση κουμκούμ και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Με τον όρο κουμκούμ περιγράφεται η μέθοδος με την οποία διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, εγχώροι και διεθνείς, προσπάθησαν ενδεχομένως να μειώσουν το φορολογικό βάρος των κεφαλικών κέρδων, διαπραγματευόμενοι μετοχές γερμανικών εταιριών γύρω από την ημερομηνία καταγραφής των μερισμάτων. 2 τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Εράσμου στο Ρότερντα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα βυθίζοντας τη θλίψη το Πανελλήνιο. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν τοπικά τοπικές βροχοπτώσεις, πιθανόν και με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
7: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
6: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
7: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
6: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
7: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής 352. Ακούτε πάντα την αθλητική εκπομπή και όχι μόνο του 102 FM της R3. Στα μικρόφωνα σήμερα μαζί σας ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα. Εδώ παρέα θα τα λέμε με τον Ηλία Σταμπουλή σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο να είναι απέναντί μας. Είναι βεβαίως μέρες που ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για το ευρωπαϊκό γυναικείο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο υπάρχει σήμερα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει για το Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Στις 6:30 το παιχνίδι αυτό, όπως είπαμε, 6:30 από την ΕΡΤ 2.

0: 352, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στον 102 FM της R3 και αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα ξαναγυρίσουμε αφού ακούσαμε τα νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα πάμε και στην Ουγγαρία να δούμε τα νέα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή που επέστρεψε σήμερα από την Πτολεμαϊδα και θα φύγει και αυτό την Παρασκευή για την Ιταλία, εκεί που βρίσκεται και ο Άρης για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που σε αυτό συνήθως δίνουν και τα φιλικά παιχνίδια. Αλλά θα κάνουμε μια στάση που αλλού, στο τένις. Στο τένις, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχαμε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή πορεία, τόσο του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Κτάνσκ, όσο και της Μαρίας Σάκαρη στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. 250 και τα δύο τουρνουά. Ο Τσιτσιπάς το κατέκτησε μετά από περίπου 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, πήρε κορυφή δηλαδή και κατέκτησε τουρνουά. Και βεβαίως για τη Μαρία Σάκαρη η μεγάλη ατυχία, έχασε στον τελικό. Αλλά παρόλα αυτά και αυτή έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. Κοντά μας για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλα αυτά, ο κύριος Γιάννης Αφαναηλίδης. Κύριε Αφαναηλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε πώς είδατε αυτή την πορεία. Βέβαια εσείς ήσασταν πάντα αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψουν η Μαρία και ο Στέφανος. Αυτό έγινε. Να μιλήσουμε πρώτα γι' αυτό και να μας πείτε στη συνέχεια αν μπορεί να έχουν και συνέχεια σε αυτή την απόδοσή τους.
1: Όπως είχαμε πει και όπως φυσικά θα θυμούνται οι ακροατές, ότι σε προηγούμενες συζητήσεις είχαμε πει ότι είναι πολύ κοντά

0: καιρός που και οι διαστές θα ανακάμψουν, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναγυρίσουν στις ψηλές θέσεις παγκόσμιας κατάταξης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια εβδομάδα μαγική για το ελληνικό τένις, γιατί οι δύο εκπρόσωποι βασικοί κάνανε ένα μεγάλο βήμα για να επανέλθουν στη θέση που πραγματικά τους αξίζει. Γιατί και τα δύο τουρνουά και οι δύο θεσμοί είναι πάρα πολύ σκληροί. Αυτό το λέμε γιατί ο κόσμος πολλές φορές θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτοί οι αθλητές καθημερινά μοχθούν και αγωνίζονται για να σταθούν στην εκατοστάδα. Όποιοι αθλητές είναι πιο ψηλά, στην πενηντάδα ή στην δεκάδα, και αυτό είναι πάλι εξίσου σκληρό και μαγικό. Και τα δύο παιδιά καταφέρανε με τις επιτυχίες που είχαν στα δύο τουρνουά πραγματικά να σκαρφαλώσουν πάλι στις υψηλότερες θέσεις.
1: Ναι, ο Τσιτσιπάς είναι πλέον νούμερο 51, η Σάκαρη νομίζω κάτι στο 35-36, οπότε ναι, και οι δύο έχουν ανέβει. Το θέμα είναι αν εκεί μπορούν να διατηρηθούν πλέον ο Τσιτσιπάς και με νέο προπονητή, έτσι, αφού πλέον άφησε τον πατέρα του.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αγώνες που ακολουθούν ήδη είναι ιδιαίτερα σκληροί. Δηλαδή ακολουθούν τα τουρνουά στον Καναδά, στο Τορόντο, στο Σινσινάτι, στην Αμερική, πριν από το US Open, το οποίο συνήθως είναι τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη.
1: Εκεί δεν θυμάμαι, έχουν κάνει επιτυχίες η Μαρία και ο Στέφανος?
0: Κοιτάξτε, σε αυτά τα τουρνουά, για να γνωρίζει ο κόσμος, δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Τι ναι, θέλουμε να πούμε? Αν στα προηγούμενα τουρνουά είχαν κάνει επιτυχία, θα έπρεπε να το επαναλάβουν για να διατηρήσουν τη θέση τους. Ως εκ τούτου πέρσι δεν ήταν καλή η σεζόν για αυτούς, οπότε δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Δηλαδή και να μην πάνε καλά σε αυτά τα τουρνουά, δεν διακυβεύεται, ας πούμε, η κατάταξή τους. Αυτό δηλαδή που έχουν κατακτήσει. Και φυσικά το τελικό κριτήριο θα είναι το US Open, στο οποίο πέρσι και οι δύο δεν είχαν μια αξιόλογη πορεία. Πάλι και εκεί δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση κάτι καλό αν γίνει από άποψη αποτελεσμάτων και για τους δύο, θα βελτιώσει την τωρινή τους κατάταξη.
1: Η απόφαση του Τσιτσιπά να φύγει από τον πατέρα του, θεωρείται ότι τελικά αποδείχτηκε σωστή με το που κατέκτησε το τουρνουά αυτό, το 250?
0: Κοιτάξτε, ο Στέφανος πάντοτε έπαιζε σε υψηλό επίπεδο, αλλά πολλές φορές αυτές οι σχέσεις κουράζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έκανε εξαιρετική δουλειά ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος έβαλε τα μάλα για να φτάσει ο Στέφανος εκεί που έφτασε.
1: Στο αλλά νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης μαζί του.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός και πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, η οποία από ό,τι φαίνεται αλλαγή μόνο θετικά αποτελέσματα έχει φέρει.
1: Έχει φέρει, ναι. Τώρα, η συνέχεια βεβαίως και για τους δύο, λέτε ότι σαφέστατα θα είναι καλύτεροι, θα κλείσουν δηλαδή και ακόμη ψηλότερα, αν πάνε λίγο καλά από εδώ και πέρα την φετινή χρονιά.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο θα βελτιώσουν την κατάταξή τους σε σχέση με την τωρινή, γιατί δεν έχουν να υποστηρίξουν πολλούς πόντους. Γιατί η περσινή τους πορεία προς το κλείσιμο δεν είχε μεγάλες επιτυχίες, οπότε δεν έχουν να, μαζέψουν βαθμούς ή να υποστηρίξουν βαθμούς.
1: Τώρα, όσον αφορά το τουρνουά που έγινε στην Αθήνα, το γήπεδο αυτό στο οποίο έγινε, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το γήπεδο το Ολυμπιακό του τένις, αυτό δηλαδή που είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί αγώνες?
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν το Ολυμπιακό.
1: Δεν ήταν παροπλισμένο?
0: Αυτό ήταν παροπλισμένο για πολύ καιρό. Έχει γίνει μια ανακαίνιση. Πλέον αυτό είναι κάτω από τη διαχείριση της Στάδιον. Έτσι λέγεται η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το management των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, και φυσικά υπήρχε και το βοηθητικό, αλλά για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, είναι οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το management της Stadion της εταιρείας, και η οποία φυσικά η Stadion νίκιασε το γήπεδο στον Τζόρτζι, τον Τζόκοβιτ, γιατί το τουρνουά αυτό δεν ανήκει ούτε στην ελληνική πολιτεία ούτε στην ελληνική ομοσπονδία του τένις. Είναι καθαρά ανοίγει σε μια εταιρεία, στην εταιρεία του αδερφού του Τζόκοβιτς, ο οποίος το έφερε αυτό το τουρνουά, πήγε καλά, από ό,τι φαίνεται θα ξαναγίνει του χρόνου, και αν φυσικά πάει καλά υπάρχει πιθανότητα να το νοικιάσουν για τα επόμενα χρόνια. Άρα, οι γενικές γραμμές αυτά τα τουρνουά νοικιάζονται ή αγοράζονται. Στην προκειμένη περίπτωση νοικιάστηκε αυτό το τουρνουά.
1: Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό, για να καταλάβουμε, ή αυτό είναι μια πρωτοτυπία εδώ ελληνικής μορφής?
0: Όχι, όχι. Δεν είναι πρωτοτυπία, είναι η ATP και η WTA λειτουργούν πολύ πιο σκληρά και τεχνοκρατικά από ό,τι είναι η FIFA ή η FIBA. Αυτοί οι οργανισμοί του τένις ήταν από παλαιότερα πολύ πολύ επαγγελματικοί και πολύ σκληρά δομημένοι. Αυτό γίνεται κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά τα μεγάλα τα τουρνουά τα έχουν κατοχυρώσει, παραδείγματος χάρη τα Grand Slam, εκείνη είναι ξεχωριστή ιστορία, αλλά γενικότερα και τα 500 και τα 1000 είναι τουρνουά τα οποία οι εταιρείες που τα έχουν πάρει τα έχουν κατοχυρώσει με συμβόλαια για πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, εσείς επειδή πήγατε στην Αθήνα και είδατε τους αγώνες και τη Σάκαρη και το τουρνουά γενικότερα, είναι σε καλή κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, γενικότερα εκεί στο ΆΚΑ γίνεται μια αναμόρφωση όλων των εγκαταστάσεων. Η εικόνα ήταν πραγματικά όμορφη, ήταν καλή, γιατί αυτά τα τουρνουά φέρνουν κόσμο. Από την άλλη πλευρά το εισιτήριο ήταν πραγματικά δελεαστικό, ήταν 5 ευρώ, όσο πληρώνει δηλαδή ένας φίλαθρος για να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου σε μια αεραστεχνική κατηγορία.
1: 5 ευρώ, αυτό... 5 ευρώ σε 250 τουρνουά τένις δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Αστείο, μου φάνηκε λίγο αστείο σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Σαν ανέκδοτο.
0: Ναι, γιατί για να βλέπεις με 5 ευρώ την Κριτσίκοβα, την Όγκα δηλαδή που μέναμε στο στάδιο, σκεφτόμουν ότι αν κάνουμε μια έρευνα και ρωτούσαμε όλους αυτούς τους φιλάθλους, οι οποίοι καλά κάνανε και ήρθαν, ότι ξέρετε ότι με 5 ευρώ θα δείτε την Κριτσίκοβα η οποία έχει κατακτήσει το Wimbledon και το Roland Garros, πιστεύω ότι κανείς από αυτούς δεν θα έχει αντιληφθεί το μέγεθος του πόσο στοιχίζει για να δεις παίκτες του επίπεδου όπως είναι η Κρίτσικο.
1: Ναι, βέβαια, αυτό αλήθεια. Και η Μαρία Σάκαρη, βέβαια, γιατί όχι.
0: Εννοείται.
1: Τώρα, σε αυτό το. Αυτό χωράει νομίζω 10.000 ή και παραπάνω κόσμο.
0: Γύρω στις 8.500. Περιλαμβάνει το στάδιο.
1: Μπορεί να σηκώσει και παραπάνω και 500 τουρνουά ή και 1.000 ή όχι.
0: Ναι, βέβαια, μπορεί. Και αυτό που έχει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η αμφιθεατρικότητα του σταδίου είναι τέτοια που κάποιος ο οποίος θα είναι και στο ψηλά πάνω στην εξέδρα έχει μια πολύ καλή ορατότητα και μπορεί να δει, είναι πολύ, πολύ φιλικό στάδιο, είναι πολύ κοντά στο τερέν, οπότε σε όποιο σημείο και αν κάθεται κάποιος έχει μια πάρα πολύ ωραία θέση για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
1: Επειδή ξέρω ότι αυτά τα τουρνουά βασίζονται σε χορηγίες αλλά και στα εισιτήρια, με 5 ευρώ το εισιτήριο η εταιρεία που το πήρε μπορεί να βγάλει τα έξοδα και τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσει στις αθλήτριες.
0: Κύρια, το τουρνουά αυτό καλύφθηκε από τους χορηγούς. Επειδή ήταν ουσιαστικά ένα τεστ, εγώ θα έλεγα ήταν ένα promotion, για να δούνε η εταιρεία αν αυτό το τουρνουά μπορεί να σταθεί. Γιατί είχε γίνει και το πείραμα πέρσι τον Νοέμβριο με το 250, στο οποίο έπαιξε ο Τζόκοβιτς, και είδαν ότι πραγματικά μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο τουρνουά. Πάντοτε όμως με την υποστήριξη των χορηγών.
1: Ναι, Οπότε η χορηγία είναι το βασικό, έτσι, γιατί στα τουρνουά του εξωτερικού είναι και το εισιτήριο, νομίζω. Παίζει ρόλο
0: τα
1: και αυτό.
0: Τα εισιτήρια συνήθως έξω είναι πολλαπλάσιας αξίας, δηλαδή είναι πολύ πιο ακριβότερα. Δηλαδή το λιγότερο πιο φθηνό εισιτήριο που μπορεί να βρει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 15 με 20 ευρώ. Και σε καμία περίπτωση 5 ευρώ.
1: Και το ακριβότερο?
0: Το ακριβότερο ήταν στο Λονδίνο φέτος, αλλά το ποδόσφαιρο πέρασε το
1: τένις.
0: Ο τελικός του ποδοσφαίρου έγινε στην Αμερική και στην Αμερική είναι ο Θεός, είναι το marketing και η business, γι' αυτό και έφτασε στον τελικό του στην Αμερική 64.000 και στο τένις ήταν μέχρι τώρα το ακριβότερο εισιτήριο, ήταν γύρω στις 45.000 ευρώ. 40... Αλλά πέρασε το ποδόσφαιρο μπροστά.
1: 45.000 ευρώ για ένα εισιτήριο, μάλιστα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι για να τα δίνουν, άρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα διαθέσουν και να τα αγοράσουν. Έτσι πάει, προσφορά και ζήτηση. Έτσι,
0: υπάρχει και μια καινούργια πατέντα που έχουν κάνει στο Λονδίνο. Μπορεί κάποιος να αγοράσει μια θέση για τα επόμενα 5 χρόνια, η οποία είναι της τάξης των 67 μέχρι 130.000 ευρώ, ανάλογα σε ποιο σημείο είναι η θέση, και αυτή τη θέση ανά έτος να έχει τη δυνατότητα να την πουλήσει.
1: Μάλιστα. Μία θέση δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, μία θέση.
1: Για μία θέση μιλάμε τώρα, μάλιστα. Τώρα, εκτός από τη Μαρία και τον Στέφανο, οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, έτσι, που βρίσκονται ψηλά, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Κοιτάξτε, ένα άλλο θετικό ήταν ότι όπως υπήρχε η δυνατότητα η Μάρθα, η Ματούλα και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Σαφώ Σαγκλαρίδη να πάρουν wild card, δηλαδή κάρτα ελεύθερη συμμετοχή στο κυρίω ταμπλό, που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο τουρνουά, που πήραν εμπειρίες, παίξανε σε υψηλό επίπεδο, παίξανε μονό διπλό, φυσικά πήραν και κάποια χρήματα που είναι σημαντικά για την καριέρα τους. Είναι ένα βήμα για να μπορούν να παίξουν και οι Έλληνες αθλητές.
1: Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε κάτι, γιατί βεβαίως...
0: Αυτή τη στιγμή ακολουθούν το επόμενο Σάββατο στις 1 Αυγούστου, ξεκινάνε τα Tennis Europe στο Κιλκής στην κατηγορία κάτω των 16, ακολουθούν τα Κουφάλια μετά ακριβώς από μία εβδομάδα και μετά ακολουθεί η Αριδαία. Έχουμε δηλαδή ένα σιρκουί τριών τουρνουά Tennis Europe ηλικίας κάτω των 16 ετών, στο οποίο συμμετέχουν οι αθλητές από το εξωτερικό και πραγματικά ακολουθεί μια σεζόν ενδιαφέρουσα.
1: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Αθαναηλίδη. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που μας μιλήσατε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, και στην αρχή της εκπομπής, ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις αύριο, τις ξεκινάει σήμερα. Γιατί παίζει σήμερα η γυναικεία του ομάδα ποδοσφαίρου στο Champions League των γυναικών. Παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, που είναι νταμπλούχος βεβαίως, μια ομάδα η οποία σαρώνει τα πάντα τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χαποέρ Ιερουσαλήμ στις 18:30, σε 2 ώρες δηλαδή από τώρα περίπου. Και όσοι δεν μπορείτε να βρεθείτε στη Βέρεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από τις συχνότητες της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Sport, διότι θα το μεταδώσει, και εκεί βεβαίως θα βρίσκεται ο δικός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ 3, ο Τάσος Ταμπουλής, μάλλον είναι ήδη εκεί για να περιγράψει τηλεοπτικά το παιχνίδι, αλλά να μας πει και 2 λόγια τώρα ραδιοφωνικά. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεοδωρή. Καλησπέρα από την Βέρεια, στην οποία έχει ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Και μόνο σε ένα σημείο, σε αυτό που είμαστε εμείς, βρέχει, γιατί είναι ένα σύννεφο από πάνω μας. Μας κυνηγάει ένα σύννεφο.
0: Ωραία.
1: Και βρέχει.
0: Σας κυνηγάει το σύννεφο.
1: Είναι τοπικό το φαινόμενο, δεν είναι ευρύτερο, γιατί κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα, και γι' αυτό άλλωστε το μάτι μπήκε εκτίμηση, για να είναι λίγο πιο ανοιχτή η ανοιχτό το επίπεδο της ζέστης. Αυτό το παιχνίδι, το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ, για μία ακόμη φορά σε προκριματικά Champions League, και γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία πήρε το double τη χρονιά που πέρασε. Ήταν το 7ο double, 20ο πρωτάθλημα, όπου το κύπελο, για 13η φορά ήττητος, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, στις γυναίκες. Βέβαια, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτή η κατάκτηση σε σχέση με το παρελθόν, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, αποκτά διαφορετική αξία το double που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος καημός και ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ βέβαια είναι το Champions League. Θέλει να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, να πάει στις επόμενες φάσεις. Αντιμετωπίζει την Χάπελ κατά μόνη Ιερουσαλήμ και αυτή η πρωταθλήτρια Ισραήλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και όχι σαν το ΠΑΟΚ. Άλλωστε είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το γυναικείο της τμήμα, γιατί έχει ανδρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2020. Και αφού κατάφερε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία του Ισραήλ, βγήκε 3 φορές στη δεύτερη θέση και πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει το Σάββατο στον μεγάλο τελικό του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει την Νέφτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, η οποία Νέφτσι Μπακού νωρίτερα σήμερα το πρωί κέρδισε την Μπούτουτσνος από το Μαυροβούνιο στα πέναλτι με 4-3. Το μάτς έλειψε 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Στα πέναλτι οι Αζέρες ήταν πιο προσεκτικές, πιο ικανές, πιο τυχερές. Πήραν την πρόκληση και αυτή θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει όποιος κερδίσει σήμερα. Ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ, για να του δοθεί δυνατότητα να περάσει τον επόμενο γύρο. Μόνο ο νικητής του Σαββατιάτικου αγώνα περνάει στον επόμενο γύρο. Παρότι υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα γίνει κάτι σαν μικρό τελικό στο τουρνουά το Σάββατο το πρωί, αλλά θα παίξουν οι τιμένοι των 2 σημερινών αγώνων, άρα θα έχουν ήδη αποκλειστεί από την συνέχεια. Ναι. Το κάνει η UEFA περισσότερο για λόγους ανταγωνιστικότητας στο τουρνουά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2 προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Το ένα είναι ότι απουσιάζει η Λένα Αντρέευσκα, η βασική του εξτρέμ, δεύτερη σκόρερ πέρσι με 9 γκολ. Τραυματίστηκε χθες την προπόνηση και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Και η Έφη Πρέμε, που αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, μία από τις 3 παίκτριες που αποκτήθηκαν από τον Αστέρα αυτό το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ, έχει και αυτή ενοχλήσει, θα είναι σίγουρα στον πάγκο. Και είναι δύσκολο επίσης να αγωνιστεί, αλλά υπάρχουν ποιοτικές μονάδες στον ΠΑΟΚ για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αναμέτρηση.
0: Και να συμπληρώσω εδώ, Τάσο, ότι εφόσον βγει πρώτος σε αυτό το τουρνουά ο ΠΑΟΚ και περάσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, έτσι, εκεί.
1: Ναι, περνάει σε προκριματικό γύρο, δεν περνάει σε link phase.
0: Περνάει στη link phase, ναι, ακριβώς.
1: Όχι, όχι, έχει και άλλους προκριματικούς γύρους. Βέβαια, ο σκοπός είναι να περάσει το πρώτο εμπόδιο. Γιατί μετά είναι και διαφορετικά τα πράγματα, αποκτάς και αυτοπεποίθηση, είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας μετά, για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πετύχει τον στόχο του. Πάντως, είναι αλήθεια ότι όσοι ήταν έστω και για λίγα μάτς πέρσι η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι γενικά παραδεκτό ότι πρόκειται για την καλύτερη βερσιόν στην ιστορία του, μια ομάδα με πολύ καλή ποιότητα και το επίπεδο ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με πάρα πολλά γκολ, με άμυνα πετών, είχε την καλύτερη διαφορά τερμάτων, την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Και όλα αυτά απέναντι σε ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΡΕΑ, ο Αστέρας Τρίπολης, είναι ομάδες που είναι πλέον ανταγωνιστικές το πρωτάθλημα και δεν είναι όπως παλιότερα που ο ΠΑΟΚ ξεχώριζε σαν τη μήγαμε στο γάλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 6:30 από την ΕΡΤ 2 θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε στη μετάβαση του αγώνα. Και το Σάββατο θα μεταδοθεί και εκείνο το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2.
1: Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 Σπορ, αν ο ΠΑΟΚ περάσει το
0: στον τελικό.
1: Περνό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Στο τελικό του Final Four, ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή μετάδοση.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, ενώ οι παίκτες του ποδοσφαίρου έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους και όπως είπαμε αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν και τους αγώνες τους, τους πρώτους επίσημους αγώνες, ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δύναμο Κιέβου και ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Μίνο που βρίσκεται εκεί για να περιγράψει αύριο και την ΕΡΤΑ και το παιχνίδι και βεβαίως στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη, ένα παιχνίδι που εκεί βρίσκεται ο Χρήστος ο Κοντός για να περιγράψει αυτός για λογαριασμό της ΕΡΤ αύριο ραδιοφωνικά το παιχνίδι. Εμείς να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 8 και του Παναθηναϊκού στις 9. Αυτά τα παιχνίδια, για τα παιχνίδια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και αύριο στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και θα περιγράψουν τους αγώνες. Την ώρα λοιπόν που οι ποδοσφαιριστές κάνουν προετοιμασία και παίζουν αγώνες, οι παίκτες οι καλαθοσφαιριστές, οι αθλητές δηλαδή του μπάσκετ, κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι λοιπόν, σε ένα έτσι πολύ ωραίο, το οποίο μπορεί και κάποιος να το βρει και στο διαδίκτυο, με τον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Χουάτσο Ένα Γκόμεθ, ο οποίος κάνει τις διακοπές του με σκάφος στα ελληνικά νησιά. Πού αλλού θα πήγαινε άλλωστε, σαν τα ελληνικά νησιά δεν έχει. Έτσι λοιπόν κάποιοι θαυμαστές του από διπλανό σκάφος του μίλησαν. Ο ίδιος βούτυξε από το δικό του σκάφος, πήγε στο διπλανό σκάφος, ανέβηκε πάνω, επιβιβάστηκε, γνωρίστηκε με την παρέα που βρισκόταν εκεί και μάλιστα ρώτησε τα δύο πιτσιρίκια εκεί, τα παιδιά του ζευγαριού που ήταν στο σκάφος, εάν υποστηρίζουν Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Τους έκανε και πλάκα ότι αν πούνε Ολυμπιακούς θα τους ρίξει, ο Ολυμπιακός θα τους ρίξει και στην θάλασσα. Στη συνέχεια βέβαια φωτογραφήθηκε με όλους και ξεχώρισε για την χαρούμενη διάθεσή του. Υπάρχουν και αυτοί οι αθλητές έτσι που δίνουν ένα άλλο τόνο που σίγουρα δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ από Έλληνες αθλητές.

Πάμε και στον Ηρακλή τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή που βρισκόταν στην Πτολεμαϊδά και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο και στις πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις που έχει, προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ευάγγελος Παντελίδης, όπου εκεί πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, αναχωρεί για την Ιταλία, όπου εκεί θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όπως είπαμε, είχε να κάνει περισσότερο με τη φυσική κατάσταση. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει και με το δέσιμο της ομάδας πλέον, με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί η ομάδα του Ηρακλή. Το αθλητικό κέντρο βρίσκεται στο ορεινό Μπολτσάνο. Εκεί θα καταλύσει η αποστολή του Ηρακλή την Παρασκευή. Στην Ιταλία βρίσκεται και η αποστολή του Άρη. Και εκεί βεβαίως θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια με την Μπολόνια, με την Παλέρμο και με την Πάρμα. Σε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια με ιταλικές ομάδες, ο Βάλτερ Ματζάρι θα προσπαθήσει να δέσει σε εισαγωγικά την ομάδα του Ηρακλή εν ώψη των υποχρεώσεων που ξεκινούν στο πρωτάθλημα 22 και 23 Αυγούστου. Ο Ηρακλής μάλιστα παίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας και μάλιστα το πρώτο με την ΑΕΚ. Μπαίνει δηλαδή από νωρίς στα δύσκολα. Το Καφτατζόγλιο στάδιο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Οι εργασίες συνεχίζονται και θα πρέπει να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής. Γι' αυτό και ζήτησε αυτή την παράταση, μάλλον να παίξει τις δύο πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας, για να μπορεί το Καφτατζόγλιο να ετοιμαστεί και να μπορεί το Σεπτέμβριο να μπει μέσα στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ηρακλής. Βέβαια υπάρχει και το κύπελο νωρίτερα, δεν ξέρω τι θα γίνει με το κύπελο και πού θα παίξει ο Ηρακλής, γιατί νομίζω ότι το κύπελο ξεκινά πριν το πρωτάθλημα και θα βρει την πρώτη φάση οι ομάδες που δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη, όλες δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες πλην των 5 που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το ΝΟΦΗ. Όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ομάδα του Ηρακλή, η οποία πάντως δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει την μεταγραφική αναζήτηση, υπάρχει χρόνος, πολλής ακόμα έτσι, τουλάχιστον 40 μέρες, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ο προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματζάρι, θέλει να έχει τους παίκτες στην ομάδα για να μπορέσει να δέσει το σύνολο εν ώψη του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Βέβαια αυτό δεν επιτυχάνεται πάντα. Βλέπουμε συνήθως και πολλές φορές ότι οι ομάδες κάνουν τις μεταγραφές την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, και δεν αποκλείεται και εκεί να γίνουν κάποιες μεταγραφές για την ομάδα του Ηρακλή. Το σίγουρο είναι ότι το ρόστερ του Ηρακλή είναι ακόμα ανοιχτό. Ο Ηρακλής χρειάζεται παίκτες, και παίκτες αυτό που λέμε εντεκαδάτους, σε θέσεις κλειδιά για να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα της Super League που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, 22 και 23 Αυγούστου. 1, 2, 3,

Λοιπόν, μια, κάτι το οποίο πραγματικά πάλι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μπορείτε να το δείτε, είναι αυτό που βγήκε από την κλήρωση του Ολυμπιακού προχθές Δευτέρα με την Νάιμέχεν, και που οι οπαδοί της Νάιμέχεν, οι φίλαφλοι τέλος πάντων, εντάξει, οπαδοί δεν είναι, μη φαντάζεστε ότι είναι όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για τέτοιους οπαδούς, είναι φίλαφλοι της ομάδας, οι οποίοι βγήκαν σε μια κεντρική πλατεία και περίμεναν σε μια τηλεόραση που έβαλαν και στην πλατεία να δούνε την κλήρωση που θα έβγαινε. Και η κλήρωση αυτή έβγαλε τον Ολυμπιακό απέναντι στην Νάιμέχεν, την ομάδα της Ολλανδίας, η οποία ήταν η μεγάλη έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Πέρσι τερμάτισε τρίτη και προκρίθηκε στα προκριματικά του Champions League για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό τελικά στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι φίλαφλοι λοιπόν αυτοί των Ολλανδών παρακολούθησαν την κλήρωση. Και για την, πρόκειται βέβαια για την παρθενική τους παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και την πρώτη έξοδο στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια, και χάρηκαν πάρα πολύ, πανηγύρισαν σαν τρελοί που θα αντιμετωπίσουν τον κάτοχο του Conference League του 2024, και το οποίο μεταφράστηκε σε δύο διαφορετικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι οι φίλαφλοι της Ολλανδικής ομάδας χάρηκαν γιατί έπεσε ένας δυνατός αντίπαλος και θα ζήσουν την εμπειρία, και ο δεύτερος γιατί οι Πειραιώτες ήταν ο πιο βατός αντίπαλος από τους υπόλοιπους. Οπότε εσείς το παίρνετε από όποια πλευρά θέλετε. Η δική μου γνώμη είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στα παιχνίδια αυτά. Καλά έκαναν και χάρηκαν, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μείνουν με τη χαρά.

Κάτι επίσης σημαντικό για τους Ολυμπιονίκες είναι αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο Ισίδρος Κούβελος, της Ελληνικής δηλαδή Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη δημιουργία ξενών αθλητών σε χώρο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το ΟΑΚΑ. Υπάρχει πλέον ολοκληρωμένη πρόταση, όπως είπε ο κύριος Κούβαλος, στην τελετή της μεταβίβασης του Ολυμπιακού Κοπιδλατοδρομίου του Σχοινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο κύριος Κούβαλος τόνισε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση του έργου μέσω χορηγικής υποστήριξης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος της μελέτης κατασκευής και συντήρησης της νέας υποδομής χωρίς οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας, και ζήτησε από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, να δώσει έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου. Εδώ να πούμε ότι πραγματικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 πάρα πολλά από τα Ολυμπιακά έργα φέθηκαν στην τύχη τους, και ακούσαμε νωρίτερα τώρα πώς αξιοποιείται πλέον το γήπεδο του τένις, έτσι, των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πώς αξιοποιείται το κοπηλατοδρόμιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί, και μακάρι τώρα να αξιοποιηθεί ένα ακόμα σημείο που υπάρχει εκεί στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και να βρούνε και οι Ολυμπιονίκες τους δικούς τους ξενώνες, να μπορούν εκεί να στεγάζονται, να κάνουν τις προπονήσεις τους και ό,τι άλλο χρειάζονται, να έχουν δηλαδή τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν μια σωστή δουλειά, σωστή προπόνηση. Είναι πραγματικά κρίμα που εγκαταλείφθηκαν αυτοί οι χώροι, γιατί τώρα πρέπει κάποιοι να συντηρηθούν ξανά από την αρχή, για να, ενώ αν υπήρχε μία συνέχεια, θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι από το 4 πέρασαν ήδη 22 χρόνια, βέβαια. Και όλα αυτά τα 22 χρόνια δεν έγινε τίποτα έτσι ώστε να συντηρηθούν κάποια έργα. Όλα αυτά τα έργα πρέπει να φροντίσει η πολιτεία, το κράτος, να βρει τρόπους να τα δώσει σε ιδιώτες, όπως έγινε τώρα με τον Τζόκοβιτς, που του δόθηκε το γήπεδο του τένις των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, να κάνει εκεί το 250 τουρνουά, ή να βρεθούν χορηγοί, να αξιοποιηθούν, να δοθούν σε ομοσπονδίες και οι ομοσπονδίες να βρουν χορηγούς. Πρέπει όμως αυτά τα έργα να βρεθεί τρόπος να ξαναλειτουργήσουν. Είναι πραγματικά κρίμα που τα φτιάξαμε και να μένουν αναξιοποίητα, ενώ χιλιάδες Έλληνες, Ελληνόπουλα, κορίτσια και αγόρια μπορούν εκεί να κάνουν προπονήσεις ή να αθληθούν. Αυτά για σήμερα όμως, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 3 λεπτά, το λέω καλά, Ηλία? Οι 3 λεπτά πριν από τις 5. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Εμείς κάπου εδώ με ένα τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θόδωρος Χατζηπαδελής κοντά σας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ηλία Σταμπουλής απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Δεν είναι ο Τάσος που θα κάνει τη μετάδοση σήμερα, γιατί ακούσαμε και τον Τάσο Σταμπουλή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δύο Σταμπουλίδες σήμερα στην εκπομπή. Ο Τάσος είναι αυτός που βρίσκεται στην Βέρεια για να μεταδώσει τον αγώνα για την ΕΡΤ 2, μην το ξεχνάτε, στις 18:30, σε μια μισή ώρα από τώρα, τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ για το Champions League ποδοσφαίρου των γυναικών, το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι γυναικών ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, θα φύγει η ζέστη, μη στεναχωριέστε. Σήμερα φέτος ο καύσωνας ήταν πάρα πολύ λίγος, πάρα πολύ μικρός, δεν έκανε αυτό που λέμε καλοκαίρι μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όσοι ζουν μέσα στην πόλη έχουν πρόβλημα, γιατί τα σπίτια πλέον κυριολεκτικά καίγονται, οι πολυκατοικίες είναι κλουβιά, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, καλοκαίρι είναι, πρέπει να το δούμε και με μία από αυτή την πλευρά του. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όλοι δεν μπορούν να είναι κάθε μέρα στις παραλίες για να κάνουν τα μπάνια τους. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι σε όλους να είναι καλά, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρο, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Σωκράτης Φάμελος γνωσοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Στο μεταξύ, την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η ανεξαρτοποίησή του και, όπως σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου, ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ο ίδιος ως πρόεδρος ότι έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος, όπως αναφέρουν, ήταν το αδιέξοδο. Στον εξυγχρονισμό και την επιτάχυση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνιακών αμφισβητήσεων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία υποβολής των τελωνιακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνιακών Αμφισβητήσεων θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Στη συνέχεια, η απόφαση θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, 4 δεξανόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε σήμερα την προσωρινή στάθμευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στη στρατιωτική φάση Μπέσμερ, παρά την προειδοποίηση του Ιράν ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε εμπλοκή στην επίθεση και σε εγκλήματα πολέμου, κατηγορία την οποία η Σόφια έχει απορρίψει. Δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Βουλγαρίας κανενός τύπου επιθετικά οπλικά συστήματα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ντίμηταρ Στογιάνοφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές. Όπως ανέφερε, η προσωρινή παρουσία τους δεν κάνει τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών δράσεων. Στο μεταξύ, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας. Οι 7 κατηγορούμενοι, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το Φλεβάρι για τα Τέμπη για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, μετέφεραν σε σακίδια πλάτης 8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες Μολότοφ και 4 κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, σχεδιάζοντας να επιστρέψουν αργότερα για να τα παραλάβουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα κατέσχεσαν πριν χρησιμοποιηθούν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 18χρονοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια, παραμένουν υποκράτηση. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης βυθίζοντας τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στην κεντρική αλλά και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Όζι Όσμπορν. Στις 22 του Ιούλη του 2025 είχε γεννηθεί 3 Δεκέμβρη του 1948. Γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Black Sabbath, αλλά και για τη σόλο σταδιοδρομία του. Το Birmingham τιμάει σήμερα τον Όζι Όσμπορν σε μια Όζι Day, ημέρα δηλαδή του Όζι, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Σας τα είπαμε και από χθες. Ένα χρόνο λοιπόν μετά η γενέτειρά του μετατρέπει σήμερα την 22 Ιουλίου σε μια ημέρα μνήμης, γιορτάζοντας τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα την ιστορία του heavy metal, με συναυλίες, με εκθέσεις φωτογραφίας, με μουσική φυσικά, με δρόμενα και κυρίως μουσική πολύ, τόσο από τη σόλο πορεία του όσο φυσικά και από τους Black Sabbath και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς εδώ γιορτάζουμε τη ζωή, τη μουσική, λίγο και τη ζέστη. Σου λέει μέχρι και τα τζιτζίκια σταμάτησαν, λογικά λιποθύμησαν και αυτά. Αλλά μη μου ανησυχείτε, ακόμα σήμερα είναι η πιο ζεστή ημέρα, από εδώ και πέρα λίγο θα στρώσει το πράγμα. Όλα θα σας τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 Τάσος Τριανταφύλου. Γεια σου ρε Τασούλη, στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, η Beach Bar αν θέλετε, καλοκαιρινή, Summer Edition, ό,τι προτιμάτε. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είμαστε και στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 22 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχει αυτό το ωραίο το αεράκι του Δράκου, και εγώ δηλαδή που είμαι πάνω στη μηχανή, έρχεται αυτός ο Λίβας. Λίβας, δηλαδή άφησέ μας ρε Λίβα, φτάνει και θα μας αφήσει. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται και περιμένει κομματάρες, και την Αθηνά στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι που μου στέλνετε κατευθείαν μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και παραγγελίες δεχόμεθα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά και τις φωτογραφίες σας, αν είστε στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Και τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε. Μεταξύ μας έχει την κίνησή του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, διότι μάλλον τελικά εθιμοτυπικά οι περισσότεροι φεύγετε το πρώτο 15ήμερο, να το πω, του Αυγούστου. Γενικά προτιμάτε δηλαδή εκείνες τις πρώτες ημέρες, 1 με 15 Αυγούστου, Ιούλιο τελικά φεύγουν λιγότεροι, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το καλό ξέρετε ποιο είναι, να φύγουμε όλοι, να γυρίσουμε και να περάσουμε και τέλεια. Εδώ θα περάσουμε τέλεια σίγουρα, είμαστε τώρα σε 1 ώρα, ακούμε Eric Clapton και φυσικά απολαμβάνουμε τη μουσική, πάμε για μια βουτιά και ερχόμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.

Αυτά είναι. Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, έτσι γίνεται. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 22 του Ιούλη. Την καλησπέρα μου και στην Αθηνά που μας ακούει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Δεν ακούστηκε κάτι. Αυτό θέλω να πω. Okay. Λοιπόν, εννοείται ότι θα πεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητάτε. Θέλουμε τις παραγγελίες σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κινησούλα του και στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Μάλλον είπαμε δεν έχουμε φύγει αρκετοί ακόμα. Σήμερα καμίνει η Ελλάδα, κορυφώνεται ο καύσωνα. Σήμερα Τετάρτη 22 του Ιούλη η Ελλάδα βιώνει ακραίες θερμοκρασίες. Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η θερμοκρασία σε μερικές περιοχές όπως στη Θεσσαλία, να καλησπερίσουμε και τη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, φτάνουν και στους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν χθες εντυπωσιακές τιμές, με την άσφαλτο να αγγίζει τους 60 βαθμούς Κελσίου και τις οροφές των αυτοκινήτων αυγουλάκι άνετα. Και τις ταράτσες να ξεπερνούν τους 70 βαθμούς. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία φυσικά της σωστής ενυδάτωσης, να πίνετε πολλά νερά, ελαφριά γεύματα, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τις παραμονής σε δροσερούς χώρους, τις αποφυγής έκθεσης στον ήλιο, ειδικά κατά τις μεσημβρινές ώρες, ως βασικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπώνηση. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά σας λέγαμε ότι θα έχουμε διαφορετική εικόνα στην Βόρεια Ελλάδα, διότι από σήμερα αναμένεται σιγά σιγά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται αργά το βράδυ. Βέβαια, για αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες νορμάλ 21 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή δε γίνεται ένας χαμούλης. Ξαφνικά πέφτει η θερμοκρασία 18 με 25 βαθμούς Κελσίου και δείχνει ότι θα έχει πάρα πολύ βροχή. Εμείς σας τα λέμε από τώρα για να γνωρίζετε. Το Σαββατοκύριακο από την άλλη, φυσιολογικές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά όχι κάτι τραγικό. Την Παρασκευή, δηλαδή πραγματικά, θέλω να δω αν θα βγει αυτή η πρόβλεψη και αν πραγματικά θα έχει τόσο πολύ βροχή, τόσες καταιγίδες, αρκεί να μην έχει, όλοι θέλουμε λίγο να δροσιστούμε, αρκεί να μην υπάρχουν προβλήματα. Συνεχίζουμε με αυτή τη διάθεση των τραγουδακίων, έτσι χαλαρά και ήρεμα και ωραία, γιατί σας θέλουμε εδώ στον πιτσόμπαρό μας, τα ξαναλέμε. Και πάμε να ακούσουμε έτσι μια πολύ ωραία διασκευή για τη συνέχεια.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

ο Τάσος και εμένα αυτό μου ήταν. Remember last summer. Μοιάζει λίγο Βασίλη Δισκόβη που με είπε και για Λατζή Ροκού με τη Μαρία Μαγδαλένα από τη Σάντρα, την αγαπημένη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δει, στον 102.3. Την καλησπέρα μα την Καβάλα στο φίλο μου φυσικά τον Βασίλη. 70 ευρώ λέει το σετ ξαπλώστρε. Άσε, θα ξαπλώσω τον ψυχολόγο που έχει και κλιματισμό. Θέλουμε τέτοια μηνύματα, θέλουμε τέτοια διάθεση στο 6930-078-228 και αυτό το απόγευμα τη Τετάρτη, 22 του Ιούλη. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο τη πόλη, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε όμως ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες και Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε επίσημη ανακοίνωση και επίσημη ενημέρωση για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στην Καλαμαριά, αλλά μπήκαν οι πινακίδες στους 5 σταθμούς για την Καλαμαριά. Τοποθετήθηκαν, οι τελευταίες εργασίες προχωρούν, η επέκταση περνά στην τελική του ευθεία πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Περιμένουμε, ξανά λέω, την επίσημη ενημέρωση. Οι ίδιοι σταθμοί όμως και οι πινακίδες σου στέλνουν το μήνυμά τους. Σου λέει ότι είμαστε εδώ. Ξεκινάμε σε λίγο. Οι εικόνες καταγράφουν και που βλέπουμε τέλος πάντων αποτυπώνουν ότι το έργο περνάει πλέον στην τελευταία φάση των προετοιμασιών, αφού τοποθετήθηκαν και οι μόνιμες πινακίδες του σταθμού του μετρό. Οι κάτοικοι περιμένουμε σιγά σιγά, ιδιαίτερα εμείς εκεί της Καλαμαριάς, να το δούμε να γίνεται, να υλοποιείται αυτό το έργο. Η επίσημη ημερομηνία απομένει να ανακοινωθεί. Η Θεσσαλονίκη μετράει αντίστροφα για τη στιγμή που θα ακούσει για πρώτη φορά το επόμενη στάση Καλαμαριά και η επέκταση του μετρό θα ενταχθεί οριστικά στην καθημερινότητα της πόλης. Εγώ βέβαια πάλι μηχανή θα παίρνω, αλλά δεν πειράζει, απλά λέμε. Την ίδια ώρα βέβαια διαβάζω ότι έσπασε μεγάλη τζαμαρία στο σταθμό Βενιζέλου, ωστόσο μετά από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει το τζάμι και έτσι η είσοδος άνοιξε και πάλι για τους επιβάτες του μετρό και το τζάμι αναμένεται να αντικατασταθεί σύντομα. Αυτά τα ωραία. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Rick Davies, το όνομά του μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Super Trump ή όπως τους αποκαλώ εγώ Super Αλητεία. Είχε γεννηθεί ο Rick Davies 22 του Ιούλη του 1944, έφυγε από τη ζωή 6 του Σεπτέμβρη του 2025, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Super Trump. Και επειδή σας λέγαμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ότι μάλλον θα βρέξει αρκετά την Παρασκευή, πάμε να ακούσουμε και Super Trump και It's Raining Again.

Αχ, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνει ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου λέει: Κυριακή κάψες, την Παρασκευή καρέκλες. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ναι, μεν σήμερα ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία και την Παρασκευή, λέει, θα ρίχνει καρέκλες. Εξού και το άσμα. Δηλαδή θα έχουμε πολύ βροχή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά το Σαββατοκύριακο κάψες, που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, απλά δεν ξέρω, κατάλαβα το συγκρότημα, αλλά δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά τα τραγούδια θέλεις να ακούσεις. Αν μπορείς να με βοηθήσεις και να μου γράψεις ποιο ακριβώς θέλεις, με βοηθάς. Αλλιώς θα βάλω εγώ όποιο έχω στο μυαλό μου. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λοιπόν, αν έχεις εσύ γενέθλια που μας ακούς τώρα, αυτή τη στιγμή σου ευχόμαστε φυσικά πάντα τα καλύτερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, κιθαρίστα και ντράμερ, τον Don Henley, Donald Hugh Henley κατά κόσμο. Γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια. Γεννήθηκε στο Gilmer, στο Τέξας. Είναι ιδρυτικό μέλος και ενεργό μέλος του συγκροτήματος των Eagles. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy μαζί τους και άλλα 7 σαν solo καλλιτέχνης. Το 1998 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Δημοφιλεί τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αλλά εθιμοτυπικά έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να ακούμε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, το Boys of Summer.

το φίλο μου τον Κώστα. I don't care, αλλιώς όπως λέμε και εμείς, ο χου και δεν με νοιάζει, που πρέπει πολλές φορές να το λέμε στη ζωή μας αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που επικοινωνώ με τον φίλο μου τον Κώστα, γιατί πάντα μας λέει πολύ ωραία πράγματα και μας δείχνει και πολύ ωραίες ιδέες μουσικές. Και θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 22 του Ιούλη, που ακόμα έχει ζέστη, αλλά σας είπαμε αυτό όλο θα αλλάξει τις επόμενες και ώρες και ημέρες. Πάμε λίγο σε κάτι πολύ χρήσιμο για όλους εσάς που ανήκετε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ώρα των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με στόχο το πρώτο βήμα προς την πρόκριση. Η πρώτη αναμέτρηση θα λάβει χώρα αύριο 5η, 23 Ιουλίου στις 8, στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, εκεί όπου η κρανική ομάδα δίνει τους ευρωπαϊκούς αγώνες της. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα μετά στην Τούμπα, όπου ο δικέφαλος θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκριση μπροστά στον κόσμο του. Όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη, νομίζω δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις από το Open, το οποίο φυσικά εξασφαλίζει και είναι και λογικό τα δικαιώματα των αγώνων. Φτάνει με τα ποδοσφαιρικά, πάω στα μουσικά μου, εκεί το έχω καλύτερα. Σαν σήμερα το 1981, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Kim Carnes, το τραγούδι Betty Davis Eyes, υπέροχο. Για το συγκεκριμένο τραγούδι κέρδισε δύο βραβεία Grammy, το Song of the Year και Record of the Year. Άκουμε, είπε για Λατζή Ροκού. Δεν είμαι κανονική ροκούρεση, Βασίλη. Με έβαλε σε σκέψεις τώρα. Γιατί μου αρέσει και η δίσκο και η pop και πάρα πολλά άλλα είδη. Αλλά νομίζω ότι μέσα μου είμαι ροκού. Δεν ξέρω.

Αν περιμένεις, λέει, τηλέφωνο και δεν χτυπάει, πήγαινε, λέει, στην τουαλέτα, θα πιάσει 9 στις 10. Όντως, true story. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Εννοείται ότι εφόσον μου ζητάς Depeche Mode, εννοείται και ξερό toast. Έτσι και ξερό ψωμί. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 22 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Σας τα είπαμε για τα του καιρού, ότι θα χαλάσει ο καιρός αργότερα. Θα κλείσω την πρώτη ώρα που πέρασε ο Σαν Εράκι με Τζόνι Κας, διότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το άλμπουμ του με τίτλο American, το πέμπτο μέρος, 100 Highways. Ο Τζόνι Κας, αγαπημένος, λατρεμένος, ο άνδρας με τα μαύρα, έτσι τον είχαμε συνηθίσει εμείς, είχε ηχογραφήσει μέρος του άλμπουμ του πριν το θάνατό του του 2003. Τα υπόλοιπα μέρη ηχογραφήθηκαν ή και προσθέθηκαν αργότερα. Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι, Hurt, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτό το τραγούδι και ενδεχομένως λίγο από Eagles, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, διότι έχω πάρα πολλά να σας πω και για τη Μέρι Λίντα, φυσικά θα σας πω, που έφυγε από τη ζωή, και για την ταινία για την Οδύσσια μετά τις 6 αυτά. Που πήγα χθες και την είδα, εννοείται, και μουσικά νέα σας έχουμε και προτάσεις και τις δικές σας παραγγελιές και όλα εδώ στο Beach Bar μας, το Άκου να δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι περιορισμένη στο χώρο που εκδηλώθηκε και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και συνδρομή από μηχανήματα έργου. Ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης συντροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ έστειλε και μήνυμα το 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος για παράβαση καθήκοντος. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Η ανεξαρτοποίηση του Σωκράτη Φάμελου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και όπως σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου, ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούς, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, αναφέροντας ότι η έκταση της ζημιάς διερευνάται. Στο μεταξύ, το στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες της Λάρισας εξέδωσε προειδοποίηση στα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά Μπαπ Αλαμέμπ, τον κόλπο του Άντεν και τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένα απευθύνει έκκληση στα πλοία να παρακολουθούν στενά τη μεταβαλλομένη κατάσταση ασφαλείας και να συνεχίσουν το συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά. Τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας. Οι 7 κατηγορούμενοι συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φλεβάρι στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα μετέφεραν σε σακίδια πλάτης 8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες Μολότοφ και 4 κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, σχεδιάζοντας να επιστρέψουν αργότερα να τα παραλάβουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα κατέσχεσαν πριν χρησιμοποιηθούν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 18χρονοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια, παραμένουν υποκράτηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στην περιφερειακή οδό σε ισχύ αύριο και την Παρασκευή λόγω κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες προβλέπονται στην κεντρική αλλά και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πια ότι μάμπο, χαρακτηριστική και η κίνησή της, φυσικά και η φωνή της, η Μέρι Λίντα, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, φιλοξενούντας στο γυροκομείο Αθηνών, η αγαπημένη καλλιτέχνηδα έφυγε από τη ζωή τώρα σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτης 22 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτηρες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε πολύ μικρή ηλικία στα ταλέντα τότε του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια, συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και η Μέρι Λίντα πολλές φορές έλεγε ότι το μόνο που λείπει από τη ζωή μου και θα μου λείπει για πάντα ήταν ο Χιώτης. Δεν υπάρχουν τέτοιες αγάπες. Η ίδια παντρεύτηκε και άλλες δύο φορές μετά. Το 1961 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Απαγωγή, ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το τραγούδι Πικρό Ποτήρι του Κώστα Καπλάνη. Το 1964, κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν τότε του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον και ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντωνι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας, που όποτε βρίσκονταν στην Ελλάδα δεν έχαναν την ευκαιρία να τους διασκεδάσουν σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονταν. Η τελευταία της επιθυμία είχε ζητήσει η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου πέρασε και τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους απλούς που την αγάπησαν να την αποχαιρετήσουν αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και ως γνωστόν θα μπορούσαμε να παίξουμε πάρα πολλά τραγούδια από τη Μέρι Λίντα και φυσικά για τον Μανώλη Χιώτη και θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης 22 του Ιούλη στα 15 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, σας ξαναλέω, νομίζω ότι περισσότεροι τελικά όσοι ήθιστε θα φύγετε μάλλον εκεί, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά το αφιερώνω στο φίλο μου τον Βασίλη, γιατί αυτό είναι ο συνονόματός του, ο Βασιλάκης ο Ωκεανός, Billy Ocean. Αυτό είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι και σε extended version, να τα λέμε αυτά, το Caribbean Queen.

Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνδέσει κάποια στιγμή, εμείς ειδικά οι παλαιότεροι, με καλοκαιρινές διακοπές. Παλαιότεροι, μην φανταστείτε, είπαμε 35 χρονών είμαστε. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις παραγγελιές σας. Έχω και Depeche Mode εννοείται για το φίλο μου τον Κώστα μετά. 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420.

Έχεις δίκιο. Μοιάζει και με λίγο Billie Jean, Michael Jackson. Θα μπορούσες έτσι μαζί να τα βάλεις αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης 22 του Ιούλη. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, χαμόγελα. Σας στέλνουμε την δροσερή καλοκαιρινή μας διάθεση. Εξάλλου θα δροσίσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Παρασκευή. Μας λένε ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα που φύγει ο Βαγγέλης, μπορώ να μιλήσω για την Οδύσσια του Christopher Nolan, διότι πήγα χθες και την παρακολούθησα και φυσικά έχω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω να πω ότι είναι απίστευτη η παραγωγή, ότι ήταν απίστευτες και οι ερμηνείες και ο Matt Damon και η Anne Hathaway. Καλά, αυτή που είναι από άλλο πλανήτη και από άλλο κόσμο και άλλη ομορφιά είναι η Charlize Theron, δεν υπάρχει. Εννοείται ότι παραποιήθηκε λίγο ο γνωστός σε όλους μας Όμηρος και η Οδύσσια που ξέραμε εμείς και τουλάχιστον μας είχαν διδάξει στα σχολεία ή την είχαμε διαβάσει. Είναι κάποια σημεία πολύ διαφορετικά. Δεν θα κάνω spoiler, διότι πολλοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε κλείσει να πάτε να τη δείτε την συγκεκριμένη ταινία, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε 30 συναπτές ώρες χωρίς διάλειμμα για να δείτε την ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, που ιδιαίτερα προς το τέλος υπάρχει έτσι αυτό που λέω εγώ, η κορύφωση, η κάθαρση, η νέμεση, όλα αυτά μαζί. Νομίζω ότι αξίζει να δείτε αυτή την ταινία και νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ τίμια έτσι μεταφορά της Οδύσσιας του Ομήρου και φυσικά βλέπεις και τοπία από τη χώρα μας, τα οποία είναι μαγικά και νομίζω ότι δίνουν μια άλλη πινελιά. Πολύ ωραία η μουσική, πολύ ωραία η κινηματογραφία. Λίγο ίσως οι διάλογοι είναι κάπως φτωχοί θα έλεγε κάποιος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ταινία που δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο. Λέω εγώ τώρα με την ταπεινή μου άποψη, ιδιαίτερα στο τέλος. Εγώ τουλάχιστον γούσταρα πάρα πολύ, διότι μου αρέσουν αυτά. Θα ήθελα κι εγώ να παίξω λοιπόν, σε όποιον ακούει, μια ταινία να είμαι η Superwoman ή δεν ξέρω, να είμαι μια κι εγώ υπερηρωίδα ή κάτι τέλος πάντων που να μπορεί να τα κάνει όλα λίμπα, όπως τα κάνει και ο Οδυσσέας. Εν πάση περιπτώσει, θα μείνω στη νέα ταινία του Christopher Nolan, στην Οδύσσια, διότι έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού και στους σινεφίλ στις ΗΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύονται όμως οι μεταπολιτές εισιτηρίων. Η επιθυμία του κοινού να παρακολουθεί την ταινία σε IMAX 70 έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών στη μαύρη αγορά, με εισιτήρια να πωλούνται για χιλιάδες δολάρια σε μεγάλες πόλεις όπως είναι το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη, έως και τα 1.400 δολάρια διαβάζω για 6 θέσεις στο Λος Άντζελες, ενώ στη Νέα Υόρκη οι τιμές συχνά ξεπερνούν και τα 1.000 δολάρια αναθέση. Τι λες τώρα. Η φρενίτιδα λοιπόν για αυτή την ταινία χτυπάει κόκκινο, όπου διαβάζω ότι μάλιστα ένας μεταπολιτής είχε ζητήσει 7.000 δολάρια για 5 εισιτήρια, χωρίς όμως να έχει βρει τελικά αγοραστή. Καλά, αυτό έλειπε. Στο Reddit Day, οι συνεφίλοι της Νέας Υόρκης εκφράζουν την απελπισία τους για την απόκτηση εισιτήριων. Θέλω απλά, λέει, ένα εισιτήριο. Η ζήτηση, σου λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι περισσότερες προβολές είναι sold out στην Αμερική μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Και γενικότερα και εδώ υπάρχει μια φρενίτιδα. Είδα χθες και πάρα πολύ κόσμο να σειρέει να δει τη συγκεκριμένη ταινία και νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι εννοείται Depeche Mode και ξέρω Toast, όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Κώστα, επέλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι διότι δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, δεν ακούγεται πάρα πολύ, αλλά είναι υπέροχο και αυτό είναι το Stripped.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

να χορέψω λίγο ακόμα. Μόνο που το ακούς δεν σου φτιάχνει διάθεση. Δεν θες να ανέβεις πάνω στο τραπέζι και αρχίσεις να κουνιέσαι. Λοιπόν, ο βασιλιάς του Electro Swing, Power of Stella, την αγαπάει τελικά την Ελλάδα. Και γιατί να μας αγαπάει άρα, για τόσο όμορφα μέρη. Έχουμε τόσο όμορφες θάλασσες, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Βέβαια για μας είπαμε, τους Έλληνες είναι λίγο πιο τσούζι λίγο περισσότερο, είναι λίγο πιο τσιμπημένες οι τιμές, αλλά δεν θα γκρινιάξω τώρα γιατί θα σας πω γιατί. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στο Bar of Stellar, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία. Θα εμφανιστεί ζωντανά την Κυριακή 16 Αυγούστου για όσους πάτε εκεί διακοπές στη Μεσσηνία, γιατί σας μιλούσαμε νωρίτερα για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που γυρίστηκε και στη Μεσσηνία. Και μάλιστα μαζί στη σκηνή θα είναι επίσης ένα πολύ αγαπημένο έτσι, συγκρότημα, η Κατεμπόστανη. Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και λέω ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση και μου φτιάχνει εμένα ακόμα περισσότερο τη διάθεση το γεγονός όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν μας στέλνετε μηνύματα, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε ότι μας ακούτε και ότι περνάτε καλά και με τις μουσικές και με αυτά που προσπαθούμε να σας λέμε, γιατί αυτό που προσπαθούμε να σας λέμε καθημερινά και εστιάζουμε είναι στα όμορφα πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας. Ναι, με σας λέμε και για την κίνηση και για τον καιρό και για το ένα και για το άλλο, αλλά αυτό που θέλουμε να σας μεταδώσουμε και να σας μεταφέρουμε είναι η καλή μας η διάθεση και το γεγονός ότι ο χούβρε αδελφέ, μερικά πράγματα καμιά φορά πρέπει να μπαίνουν από το ναυτί, όπως μου έλεγε η μητέρα μου, και να φεύγουν από το άλλο. Να είναι περαστικά όλα και να πηγαίνουμε έτσι παρακάτω. Και θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν από καρδιάς τον Μάκη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη και για τα όμορφα του λόγια και θα του αφιερώσω εννοείται το επόμενο τραγούδι. Αφού πρώτα σας δώσω, γιατί είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τρόπους επικοινωνίας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Να, μιας και έλεγα για γκρίνια, αρχίζει λίγο εκεί, βλέπω στα κόκκινα είναι η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα στα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Ευελπιστώ να μην έχει συμβεί κάτι και απλά να έχει κίνηση και έχουμε και λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. 31 βαθμοί Κελσίου, σας τα είπαμε, θα μας τα μουσκέψει ιδιαίτερα πολύ την Παρασκευή. Κατεμπόστανη, υπέροχο τραγούδι Save Me για τον φίλο μου το Μάκη. Και παιδιά, όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά.

Velvet και Blue Monday, Τετάρτη σήμερα, 22 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε ωραία σήμερα, βραδάκι καλοκαιριού. Λοιπόν, Στρακαστρούκια, στο θέατρο Δάσους. Βρισκόμαστε ακριβώς 10 λεπτά, σου λέει, πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σε ένα χωριό εκεί στην Κρήτη. Ο Κωνσταντής κρατάει στη μία του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες χτυπούν όμως νωρίτερα. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, ο Δημήτρης Αμόλης, ο οποίος εκτός από ταλαντούχος είναι απίστευτο, μου είναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά και θέλω να τον κάνω και φίλο μου. Μου είναι απίστευτα συμπαθές αυτό το παιδί. Στο πρώτο του θεατρικό έργο βάζει στο μικροσκόπιο και καλώς πράττει την αγία σε εισαγωγικά ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τον εκφοβισμό σε ένα συνταρακτικό μονόλογο παύλα κατάθεση και γεμίζει θέατρα, γεμίζει τον κόσμο, κάνει τον κόσμο να περνάει πάρα πολύ καλά και μπράβο του. Οι Στρακαστρούκες λοιπόν είναι μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης για την ανθρώπινη φύση, αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά. Γιατί όλοι έχουμε κάτι τέτοιες ιστοριούλες. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 22 του Ιούλη, στο θέατρο Δάσους στις 9.30, Στρακαστρούκες, υπέροχο, με τον Δημήτρη Σαμόλη. Και φυσικά τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, ξεκινούν από 17 ευρώ. Σας έχω όμως και άλλη πρόταση. Μετά από συνεχόμενα sold out και την αγάπη του κοινού, το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη επιστρέφει για 14η χρονιά, 14 χρόνια παίζεται αυτή η παράσταση, έτσι, με την καθηλωτική ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου σε μια σειρά περιορισμένων καλοκαιρινών παραστάσεων. Πρόκειται για την θεατρική παράσταση «Η Πόρνη από πάνω». Εν τω μεταξύ την έβλεπα μεταξύ μας τώρα την Κατερίνα Διδασκάλου τις προάλλες πάλι στο Έτερος Εγώ. Εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, εντάξει, αυτό είναι το αυταπόδεικτο, είναι τόσο σεξι, δίνει τόσο διαφορετικές ερμηνείες και δίνει διαφορά και στο χαρακτήρα που παίζει κάθε φορά, γιατί είναι πολύ δυναμικός ο χαρακτήρας και έχει ένα, τι να πω, φοβερό εκτόπισμα και σεξουαλικό, έτσι, προφίλ. Ένα μοναδικό λοιπόν ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επιπέδου. Ένας μονόλογος, σου λέει, γροθιά στο στομάχι, που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη. Ιερατό, η Κατερίνα Διδασκάλου αναπολύει τη ζωή της ερατούς. Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο Θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη 22, αλλά και την Πέμπτη 23 του Ιούλη στις 9:15, και τα εισιτήρια εδώ στη γειτονιά μας είναι το Θέατρο Κήπου από 15 ευρώ. Αλλά και ο Μάριος Φραγκούλης, αν θέλετε κάτι μουσικό, πιο καλοκαιρινό. Καλοκαιρινός, σου λέει, από ποτέ, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης με καινούργια ελληνικά τραγούδια που τα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, με τα χέρια φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλη, σε νησιά, σε όλη την Ελλάδα, με μία αγκαλιά, σου λέει, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Σήμερα στις 9.30 θα βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Εμείς σας δώσαμε πολλές επιλογές, θεωρώ. Εσείς αποφασίζετε, επιλέγετε και περνάτε υπέροχα. Αυτά είναι. Νάτι και η Μαντόνα. Αυτή είναι η Μαντόνα, η φίλη μου, για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, που ξέρω ότι το ξέρει και αυτό το τραγούδι απ' έξω, διότι την είδαμε και στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Εντάξει, οι απόψεις για τη Μαντόνα και την εμφάνισή της, η αλήθεια είναι ότι δίστανται και τρίστανται, μη σου πω, αλλά όπως και να έχει, αυτή η Μαντόνα μας αρέσει, τον 80's.

Αλίσια Κις. Έτσι, δεν την άφησα να ολοκληρώσει την Αλίσια Κις. Girl on Fire, αφιερωμένο σε όλες τις κοριτσάρες μου εδώ που είναι φωτιά. Αναφέρομαι στη φίλη μου τη Στέλλα που μας ακούει εκεί έξω στο θάλαμο. Αναφέρομαι στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την ακούτε καθημερινά 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Αφιερωμένο σε όλα τα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω, τα καυτά τα κορίτσια. Girl on Fire. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες, δεν τα λέω εγώ, απλά συνηγορώ και σε αυτό που θα σας πω τώρα. Πώς θα μειώσουμε το άγχος και θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ένα χάδι, σου λέει, στο σκύλο ή στη γάτα μπορεί να αλλάξει την ημέρα μας. Ο δεσμός ανθρώπου και κατοικιδίου λειτουργεί και προς τις δύο πλευρές, είναι διπλής δηλαδή. Η επιστροφή στο σπίτι και η υποδοχή από ένα σκύλο που περιμένει στην πόρτα ή από μια γάτα που αναζητάει χάδια δεν είναι απλώς μια ευχάριστη καθημερινή στιγμή. Η επαφή με τα κατοικίδια φαίνεται ότι ενεργοποιεί συγκεκριμένους μηχανισμούς στον οργανισμό, οι οποίοι συνδέονται με τη μείωση του στρες, την αύξηση της οξυτοκίνης, μια ορμόνη που σχετίζεται, εννοείται όλοι το γνωρίζουμε, με το αίσθημα αγάπης, ασφάλειας και σύνδεσης. Και πέφτει, λέει, και η κορτιζόλη, δηλαδή αυτή που σχετίζεται με το άγχος. Η κορτιζόλη μειώνεται, το σώμα χαλαρώνει και αυτός ο δεσμός λειτουργεί και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους. Η σχέση με τα κατοικίδια είναι μια αλληλεπίδραση που επηρεάζει και τα ίδια μας τα ζωάκια. Εξάλλου και χθες που έβλεπα την Οδύσσεια του Νόλαν, ξέρετε και φυσικά σύμφωνα με την Οδύσσεια του Ομήρου, ο Άργος περιμένει πιστά το αφεντικό του, τον Οδυσσέα, να επιστρέψει και μετά να φύγει από τη ζωή, που είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Γενικότερα να φροντίζουμε λίγο και τα δεσποτάκια μας, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές ημέρες, να τους αφήνουμε λίγο νεράκι. Και γενικότερα, αν το σκέφτεστε, μην το σκεφτείτε παραπάνω. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι λούτρινα, έτσι. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη όταν αποφασίζεις να υιοθετήσεις ένα ζωάκι, είτε είναι σκυλάκι είτε είναι γατάκι, αλλά ειλικρινά πιστέψτε με, θα σας σώσει. Είναι σωτήρια, είναι δέσμευση φυσικά, είναι ευθύνη, ιδιαίτερα το σκυλί θέλει τη βόλτα του, το ένα του, το άλλο του, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σωθείτε. Λοιπόν, τα αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και μας αγαπάνε, δηλαδή την αγάπη που θα πάρετε από ένα κατοικίδιο δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, σταματάω, δεν μιλάω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Τάσο τον Τριανταφύλλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα στο τέλος μπήκατε στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως και το βράδυ, άμα ακούσετε βροχούλα, μην λέτε ότι δεν σας τάπαμε. Αλλά αυτή η Παρασκευή, δεν ξέρουμε, προβληματίζει. Δείχνει ότι θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία και θα ρίξει καρέκλες. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Και αυτή είναι φυσικά υπέροχη Μαντρουγκάντα και το Nobody Loves You Like I Do. Σας το αφιερώνουμε σε όλους τους ακροατές εδώ του 102. Μένετε συντονισμένοι, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε άβλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη στο χώρο που εκδηλώθηκε και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και στην περιοχή Καλιγάτα Κεφαλονιάς. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Τελευταία μέρα του μήνυ κύματος καύσωνα, η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Από αύριο όμως αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουγιάς, εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο κ. Μητρουγιάς εισηγείται ουσιαστικά την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για παράβαση καθήκοντος. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λούις Μοντενέγκρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι τζάμπα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εχμηρή απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2019 υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, υποσχέθηκε και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας εχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Όπως σημειώνει στη σχετική επιστολή, όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Στην έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκουφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόντες. Ο κύριος Σαλμάς επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με βαριές κατηγορίες με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, αναφέροντας ότι η έκταση της ζημιάς διερευνάται. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια. Το βαρέλι ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό αύριο και την Παρασκευή λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τον Μανώλη Χιώτη δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις αύριο θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Γίναμε μικρότεροι πνευματικά. Χάσαμε κάπου το δρόμο. Ή τελικά αποφάσισαν οι ποιητές να μιλήσουν για τη ζωή με έναν τρόπο πολύ ρηχό, βαρύγδουπα σκοτεινό, σε αναζήτηση ενός διαφορετικού που τελικά είναι μια μεγάλη ανοησία. Έχω την αίσθηση, φίλες και φίλοι, πως ακόμη και στο σπάσιμο του οικιακού σκεύους, να το πω έτσι, από ένα σημείο και μετά λάθος κάναμε. Πάψαμε να παράγουμε κρότο για να τρομάξουμε το θάνατο, σαν εκείνη την περήφανη ατάκα «Να αποθάνει ο χάρος». Επίδειξη πλουτισμού κάναμε από ένα σημείο και μετά. Όσες ντουζίνες, τόσα και τα πεντοχίλιαρα. Να μας δει το διπλανό τραπέζι να ζηλέψει, ή ως διάσημοι κάποιοι να μπουν στο σαλόνι κάποιου φθηνού περιοδικού.
1: Σου στέλνω χαιρετίσματα.
0: Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Αλλά αυτή τη φορά μέλη δεν έφεραν και το παλιό είχε τελειώσει. Στο σύγχρονο σκοτάδι της θλίψης και της απόγνωσης, ποιος είχε απομείνει να μας μιλήσει για αυτό, αλλά όχι μελαγχολικά, αλλά με ανοιχτό πάντα το παράθυρο της αισιοδοξίας. Κακά τα ψέματα, σε τούτο τον τόπο υπήρξαν πολύ μεγαλύτερα δεινά από αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι ζούμε. Κάποτε έμπαινε στο σπίτι σου ο ταγματασφαλίτης της γειτονιάς, μετέπειτα κομματάρχης αστικού κόμματος, και ξεκύλιαζε τον πατέρα σου. Εσύ, επειδή ήσουν παιδί του πατέρα σου, δουλειά δεν έβρισκες. Και πολλοί ένα τρένο έπαιρναν για το Βέλγιο, για τη Γερμανία, ή ένα καράβι για το Αμέρικα. Και αν έμενες εδώ, όταν η αστική δημοκρατία τα έκανε μούτζα, θα ήσουν υποχρεωμένος το βράδυ της 21ης Απριλίου του 67 να βάλεις το δισκάκι του Θοδωράκη σε άλλο εξώφυλλο για παραπλάνηση των οργάνων, ή θα έκαιγες τις φωτογραφίες της κατοχής της Σόμπα, γιατί ήδη είχες τραβήξει πολλά και δεν ήθελες άλλα. Και μετά, χρόνια μετά, ακούς το ταξί, στο λεωφορείο, στο οικογενειακό τραπέζι με τη νέα φαμίλια, καθώς η παλιά έχει πάει στον ουρανό, μία φράση που σε προβληματίζει, αλλά το κάνει γιατί λέει την αλήθεια. Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια, ρε παιδιά. Και μένεις να απορείς το γιατί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας φίλες και φίλοι. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή από το 1968. Μάνος Ελευθερίους στίχη, Μίκης Θοδωράκης μουσική, Αντώνης Καλογιάννης και Μαρία Δημητριάδη στην ερμηνεία, ενώ λίγο νωρίτερα «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό» από τον Μανώλη Μητσιά, σε στίχους πάλι Μάνου Ελευθερίου και μουσική Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1970. Στο έργο του αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου. Οι στίχοι του ζυμώθηκαν μαζί με το χτυποκάρδι του απλού ανθρώπου για τον έρωτα, την αγωνία της βιοπάλης και τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Εκεί που οι συνθήκες μετατρέπουν τον εργάτη, τον φοιτητή, σε ήρωα και εν τέλει σε άνθρωπο. Θα σε θυμόμαστε στους σταθμούς, περιμένοντας το τρένο στις 8, όσο θα ζούμε το άδικο από την κούνια μας, όσο η μία γενιά αφήνει μαλαματένια λόγια για την επόμενη. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Μάνου Ελευθερίου στις 22 Ιουλίου του 2018. Και ξεκινάμε ουσιαστικά έτσι, διότι προσωπική βέβαια εκτίμηση, ήταν με διαφορά το πιο ωραίο αντίο, το πιο ουσιώδες. Σε 7 γραμμές μια ολάκερη πορεία. Μια πορεία που θα προσπαθήσουμε να δούμε και συντροφιά με αφορμή αυτό που προαναφέραμε, την ημερομηνία θανάτου του μεγάλου αυτού ανθρώπου των γραμμάτων. Η Σύρος, όπου γεννήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου στις 12 Μαρτίου του 1938, δεν είχε καμία έγκλη παρά μόνο απόλυτη φτώχεια, όπως ο ίδιος θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Λίγες οι ειδηλιακές στιγμές από κάποιες εκδρομές στα χωριά κοντά στην Ερμούπολη. Μου έρχεται στη μνήμη, θα πει στο λίφο, η εικόνα από όταν βγάζα μαχινούς από τη θάλασσα. Τους ανοίγαμε με προσοχή, ρίχναμε λεμόνι και τους τρώγαμε. Η αστική τάξη είχε αποδράσει προπολού στην Αθήνα και αλλού. Τα αρχοντικά τους έρευαν. Στην κατοχή ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Κατηγορούσαν τότε τους καθολικούς που είχαν τα χωράφια και τα καλλιεργούσαν, αλλά τη σοδιά την έπαιρναν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και όταν ξέσπασε ο πόλεμος αποκλείστηκε ο άνθρωπος στο εξωτερικό. Τον γνώρισε στα 7 του μετά την απελευθέρωση. Για φανταστείτε φίλες και φίλοι, στα 7 σου έρχεται ένας που δεν τον ξέρεις και μένει πλέον στο σπίτι μαζί με σένα και τους υπόλοιπους. Και του καημού την πόρτα να πτυμεί. Μάνος Ελευθερίου πρωτάρχισε να βλέπει θέατρο στην ηλικία των 12. Είδε μερικούς θειάσους, επιθεωρήσεις και κάποια μπουλούκια στο νησί, σπουδαίους ηθοποιούς, τους οποίους θα ξανάβλεπε στην Αθήνα όταν μετακόμισαν με την οικογένειά του. 14 χρόνων ήταν τότε. Δεν ένιωθε ακόμα καμία καλλιτεχνική τάση. Εκείνα τα χρόνια μάλιστα έλεγε ότι θα γινόταν μηχανικός στα χαράβια, χωρίς να ξέρει τι σήμαινε αυτό. Όπως δεν ήξερε τι σήμαινε να είναι καλής λογοτέχνης, μέχρι που άκουσε τη λέξη πρώτη φορά από έναν καθηγητή του με αφορμή το θάνατο του Γρηγόρη Ξενόπουλου και κάτι σκύρτησε μέσα του. Αρχικά τον ενδιέφερε να γράψει θέατρο. Γνωρίστηκε με τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον ώθησε να παρακολουθήσει μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως ακροατής. Παράλληλα παρακολουθούσε δωρεάν όλες τις παραστάσεις του Τερζάκη
Και έτσι είδε σπουδαίες ερμηνείες της Παξινού, του Μινωτή. Εν τέλει εκεί, το 1955, συνάντησε πολλούς μετέπειτα γνωστούς ηθοποιούς, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε πρόβες σε μια τραγωδία. Κατόπιν όλων αυτών γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της σχολής Σταυράκου, όπου είχε καθηγητές τον σπουδαίο Χρήστο Βαχλιώτη, τον Γιώργο Θεοδοσιάδη και τον Γρηγόρη Γρηγορίου. Στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά, κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Του έκανε καλό το ότι έμενε για ώρες πάνω στα βιβλία. Συνειδητοποίησε από νωρίς ότι ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος, χωρίς ωστόσο να τον ενδιαφέρουν τα κόμματα. Ήξερα ότι ο καθής είναι ένα κουτάκι ξεχωριστό που κλείνει διάφορα μέσα του, έλεγε, και έμεινε πιστός ως το τέλος σε αυτήν την άποψη. Φίλες και φίλοι, όλα μας τα τραγούδια κουβαλούν τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, όπως και τα μουσικά χαλιά, τα οποία μας συντροφεύουν στο λόγο για καμιά ανάσα. Ώρα για Βίκυμο σχολείου και το τραγούδι «Μη γράφεις άλλα γράμματα» του 1972 από τον δίσκο «Συνοικισμός Α» του Δήμου Μούτσι.

0: πάντα θυμόταν την πρώτη φορά που μπήκε σε καφενείο, στου Ζαχαράτου. Ώρες συζητήσεων με τους φίλους, δίπλα σε ηλικιωμένους κυρίους. Και να το σερβιτόρος στο Jimmy's Bar, γωνία Βαλαωρίτου και Βουκουρεστίου στην Αθήνα. Του άρεζε να μαζεύει τον καιρό εκείνο παλιές καρποστάλ από μια Ελλάδα που πολύ σύντομα θα έπαβε να είναι καρποσταλική. Το 62 βλέπετε, τα νεοκλασικά έπεσαν και κάποιοι μάλιστα χρησιμοποίησαν και τον όρο άνθηση, οικοδομική άνθηση. Πόσο τεράστιο λάθος. Το πρώτο ποίημα του, με τίτλο «Η τελική λύση», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Νέα Πορεία» το Μάρτιο του 62 και αμέσως μετά κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε σε φοιτητικό διαγωνισμό, ουσιαστικά ήταν ποιητικός διαγωνισμός του φοιτητικού περιοδικού «Πανσποδαστική», με μέλη τότε της Κριτικής Επιτροπής, τους ποιητές Γιάννη Ρίτσο, Νικηφόρο Βρετάκο, Οδυσσέα Ελίτη και τον κριτικό Ανδρέα Καραντώνη. Ώρα για στρατιωτική θητεία στα Γιάννενα και φορώντας το χακί θα γράψει τους πρώτους στίχους αυτή τη φορά, ανάμεσα στους οποίους είναι και «Το τρένο φεύγει στις 8» που μελοποίησε αργότερο Μίκης Θοδωράκης. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Κατάλαβα ότι είμαι συγγραφέας, ότι θα αφιερωθώ σε αυτό όταν πήγα στρατιώτης. Ιδίως από τον Αύγουστο που βρισκόμουν στα Γιάννενα, αυτό θα συνέβαινε, θα εξομολογηθεί. Είχα ένα καλό πόστο σε γραφείο και είχα πάρα πολλές ελεύθερες ώρες. Μου είχαν παραχωρήσει και μια γραφομηχανή σε μια μικρή αποθήκη που είχα σαν δικό μου δωμάτιο. Έγραφα ακατάπαυστα θεατρικά έργα και ποίηματα. Τα περισσότερα, συνεχίζει ο Ελευθερίου, τα έσκισα μετά το τέλος της θητείας μου και σώθηκαν μόνο 3, τα οποία είχα ξεχάσει μέσα στο βιβλίο «Τείχος του Σάρτρ», τον οποίο μου έστειλε η αδελφή μου για να διαβάσω. Νόμιζα ότι τα είχα καταστρέψει, αλλά αυτά τελικά επέζησαν από αυτή την παραξενιά της τύχης. Πάντως ο ίδιος έλεγε ότι δεν ήταν της προκοπής. Δεν χρειαζόταν να μου το πει κάποιος, το καταλάβαινα. Έκανα τότε, λέει, παρέα με τον Αλέξη Δαμιανό, ο οποίος τα έβρισκε πολύ ποιητικά. Τον Οκτώβριο του 63 ξεκίνησε να εργάζεται στο περιοδικό Reader's Digest, όπου και παρέμεινε για τα επόμενα 16 χρόνια, ενώ τη διετία 64-65 εξέδωσε τις δύο πρώτες συλλογές διηγημάτων με τίτλους «Το Διευθυντήριο» και «Η Σφαγή». Δύσκολα χρόνια, έντονα, η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι, φίλες και φίλοι, και η πολιτική αστάθεια φόβιζε. Τεράστιες τότε οι συγκεντρώσεις, πότε η Ένωση Κέντρου, πότε η ΕΒΑ, πότε η ΕΡΕ, ακόμη πιο μεγάλες οι λαοθάλασσες στις κηδείες του Πέτρουλα και του Λαμπράκη, χιλιάδες κόσμου, και οι μπετατζίδες να κρατούν τα χέρια σταυρωτά για να συγκρατήσουν το πλήθος μακριά από τα φέρετρα και το παρακράτος πάντα έτοιμο να χτυπήσει στο ψαχνό.
1: Μα από τότε μέχρι
0: εδώ. Το 1964 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Ρημαγμένη κήπη» ή «Το σπίτι γέμισε με λύπη», που μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και ερμήνευσε η Έφη Παναγιώτου, ενώ τα επόμενα χρόνια θα έρθουν σπουδαίες συνεργασίες με τον Θοδωράκη, τον Δήμο Μούτσι, τον Άγιο Φεβρουάριο που έχουμε ως μουσικό χαλί αυτήν την ώρα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, στο δίσκο Θητεία, του οποίου βέβαια, να το πούμε αυτό, η ηχογράφηση άρχισε τον Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974. Είπαμε νωρίτερα πως όλα θα έπαιζαν τον ρόλο τους. Το μικρόβιο της τυχουργίας κάποιος το μετέδωσε. Όσο βρισκόταν στα Γιάννενα λοιπόν Ελευθερίου, ένας φίλος του, ο Βαγγέλης Καπετανάκης, του ζήτησε να γράψει στίχους για τραγούδια για τον Κώστα Καπνίση. Τα έγραψε, αλλά ποτέ δεν έμαθε την τύχη τους και δεν ρώτησε τι απέγιναν εκείνα τα τραγούδια. Και ύστερα θα έρθει ο Σάβας Χαρασίδης, ο ζωγράφος και σκηνογράφος, μεγάλη μορφή. Και του έβαλε λοιπόν να ακούσει ένα δισκάκι 45 στροφών με τραγούδια του Θοδωράκη σε στίχους Γιώργου Σεφέρη και ερμηνευτή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη ανατροπή της ζωής του. Εκεί ο Ελευθερίου κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι, τι συνέβαινε, ότι κάτι άλλαζε, ότι φεύγαμε από την τρομοκρατία, όπως την αποκαλούσε, της ομοιοκαταληξίας, και οδηγούμασταν στον ελεύθερο στίχο, αυτό που ήθελε να κάνει και ο ίδιος, όπως και έκανε.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Τώρα που θα φύγεις, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, Γιώργος Νταλάρας, 1974, από την υπέροχη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Σταύρο Κουγιουμτζή στις Μικρές Πολιτείες. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, προέκυψαν στίχοι για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία μελοποίησαν συνθέτες όπως ο Χατζηδάκης, η μπαλάντα του Οδυπόρου, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, τώρα μόλις ακούσαμε, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, «Μου δώσε στον ουρανό», ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Σταμάκης Κραουνάκης, ο Αντώνης Βαρδής, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και πόσοι. Τα κείμενα του Μάνου Ελευθερίου είναι μάτινα και αγιασμένα. Όταν τα προσεγγίζεις, αισθάνεσαι ότι αγγίζεις μια άκρη από το πανοφόρι ενός Αγίου, έγραψε πέρσι στο 8ο ο Νίκος Αναγνωστάκης, και έχει δίκιο. Στάζουν δάκρυα και αίμα από το παρελθόν, αγωνία για το παρόν, απορίες και ερωτηματικά για το μέλλον. Ο Μάνος Ελευθερίου ζωντανεύει φωτογραφίες που είναι στιγμιαία σταματήματα του χρόνου. Δίνει ανάσες στα πρόσωπα που εμπεριέχονται μέσα. Δίνει φωνές σε μισογκρεμισμένους στίχους, σε παλιά ερυπωμένα σπίτια που διηγούνται συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων, άλλοτε χαράς και άλλοτε πένθους. Ήξερε να ανασταίνει μέσα από την γραφή του φωνές αδικημένες, ταλαιπωρημένες, απελπισμένες, που άλλες αντιστάθηκαν στη μοίρα και άλλες υπέκυψαν από αδυναμία. Φωνές από ανθρώπους όπου η ιστορία δεν χαλάλησε ούτε δύο αράδες γράμματα για αυτούς, και οι εφημερίδες ούτε ένα μονόστιλο, εκτός ίσως από την ανακοίνωση της αποδημίας τους στην κοινωνική στήλη. Ο Ελευθερίου παίρνει μια ρίζα κατά από τη γη απλών και ανώνυμων ανθρώπων και τη φτιάχνει κορμό, κλαδιά, φύλλα, καρπούς που σκορπάνε μυρωδιές μεθυστικές στον ενεστώτα χρόνο. Συνομιλεί με αγίους, με γνωστούς και αγνώστους θεούς, συνδέει τη μυθολογία με την ιστορία, τον Άμλετ με τα μπουλούκια και το ελληνικό θέατρο, τη σκληράδα της πόλης με την ερημιά της επαρχίας. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει. Στη δεκαετία του 70 ξεκινούν οι πιο σταθερές, τα λέγαμε, συνεργασίες για τον Μάνο Ελευθερίου με συνθέτες αλλά και τραγουδιστές, με τους περισσότερους από τους οποίους θα συναντηθούν αρκετές φορές στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, με τον Γιάννη Σπανό, τον Βασίλη Δημητρίου, τον Ηλία Ανδριόπουλο. Η συνεργασία με τον Σπανό θα ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά, το 68, με ένα μόνο τραγούδι. Ήταν η πληρωμή στο δίσκο «Μια Κυριακή», αλλά θα καρποφορήσει περισσότερο μέσα στη δεκαετία του 70, με αποκορύφωμα βέβαια την επασύγνωστη «Μαρκίζα» και άλλα 4 τραγούδια που ηχογραφεί το 1977 η Βίκη Μοσχολιού στον δίσκο «Η Μοσχολιού τραγουδά Σπανό». Τραγούδια τους θα πούν ακόμα ο Κώστας Καράλης, η Λιζέτα Νικολάου, ο Νταλάρας, η Τάνια Τσανακλίδου και βέβαια στα νεότερα χρόνια η Ελένη Δήμου και ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος. Και ο κύκλος των συνθετών με τους οποίους συνεργάστηκε περισσότερο ο Ελευθερίου, με αφετηρία πάντα τη δεκαετία του 70, κλείνει με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Κάποια από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά θα τους ενώσουν στα 1979 με πιο γνωστό, το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», που τραγουδούν μαζί ο Αντώνης Καλογιάννης και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα ακολουθήσουν οι «Ξένες Πόρτες» με τη Σωτηρία Μπέλου το 1985, αλλά και κάποια διάσπαρτα, να το πούμε έτσι, σε άλλους δίσκους του συνθέτη, τραγούδια μέχρι και το 1998, αν και τότε κυκλοφορούν μελοποιημένοι από τον Ανδριόπουλο στίχοι γραμμένοι
από το ξεκίνημα του 70, κατεξοχήν τραγούδια σε λαϊκές φόρμες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό μιλάνε για τσακισμένους, κυνηγημένους, πικραμένους ανθρώπους που, όπως λέει και ο στίχος, στις ξένες πόρτες ήρθανε περαστικοί ζητιάνοι, καθώς τα τελευταία σήματα μιας νιώτης που βιαζότανε χαθήκανε στα βήματα ενός στρατού που ερχότανε. Και έχουν βέβαια τα τραγούδια αυτά απόλυτη γνώση, για να ξαναπαίξουμε λίγο με το στίχο, την περηφάνεια μας την παίζουν κάθε βράδυ και τη χορεύουν σε μεγάλα μαγαζιά και όλοι βάζουν την καρδιά μας στο σημάδι και το μαράζι μας σε σκάρτη ζυγαριά.

προαναφέραμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, ήρθε η ώρα του από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι, άλλος γιαχείο τράβηξε.

Οι άνθρωποι που συναναστράφηκα εγώ στα παιδικά μου χρόνια ζούσαν με το τίποτα. Και αυτό το τίποτα έπρεπε να το αξιοποιήσουν και για να έχει μία διάρκεια να του δίνουν μία καινούργια μορφή. Να ξεγελούν τον εαυτό τους ότι αλλάζουν τα πράγματα. Θα απαντήσει κάποτε στο ερώτημα τι τον επηρέασε ως παιδί για να ασχοληθεί με τα γράμματα. Ο Ελευθερίου μέσα από το έργο του κάνει πολλά. Για παράδειγμα, υπενθυμίζει τα λόγια του Μποντλέρ: αν θέλεις να δεις την ψυχοσύνθεση ενός ποιητή, βρες τις λέξεις που επαναλαμβάνονται μέσα στο έργο του. Πριν από δύο κεφάλαια σας είπαμε ότι πάντα θυμόταν την πρώτη επίσκεψή του σε καφενείο. Η λέξη καφενείο στο έργο του φαίνεται να διεκδικεί τα πρωτεία, φίλες και φίλοι. Μοιάζουν με τα άδεια καφενεία που με χτύκιασαν στο «Δεν έχει πια ζωή» σε μουσική Δήμου Μούτσι. Κώστα Μίχο, γιατί κρύβεις το όνομά σου? Στα καφενεία που συχνάζεις δεν κατοικούν οι παντοκράτορες σε μουσική εδώ Θάνου Μικρούτσικου. Ή αν συνεχίσουμε ψάχνοντας το καφενείο, στο ίδιο πάντα καφενείο, στην ίδια θέση σε κοιτώ, με μουσική Γιάννη Σπανού, στο «Αυτός ο Μάρτης που τελειώνει». Θέατρα και καφενεία, εκδρομές και σινεμά, από το «Σε θυμάμαι στο γραφείο», σε μουσική πάλι Γιάννη Σπανού. Παίζουν τα γραμμόφωνα μέσα στα καφενεία και τσικουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς, από το «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες», σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Ολόκληρο έχουμε το τραγούδι για καφενεία, την οποία ντύνει ο Θέμος Ανδρεάδης, ή «Μες στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι».

Μάλλον τα είχε μεγάλη αδυναμία. Στο βιβλίο του «Είναι αρρώστια τα τραγούδια» από τις εκδόσεις Καστανιώτη του 2002 αναφέρει κάπου: «Από πολλά χρόνια, όσες φορές έφτανα σε αδιέξοδα από τις αρρώστιες και τις απογοητεύσεις μου, πάντα σκεπτόμουν να αποσυρθώ σε μια μικρή πόλη, μάλλον παραθαλάσσια, για να ξεφύγω από την βρωμιά της πρωτεύουσας και να ανοίξω ένα μικρό καφενεδάκι. Έτσι σκέπτομαι και έτσι περνά ο φαρμακωμένος καιρός». Αλλά θα λέγαμε από κοντά στο έργο του και τα μαλάματα του Βάρναλη και όχι του Σεφέρη. «Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά, στρωτήν και καταγάλανη, και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά». Το ποίημα του Βάρναλη το 1922. Αυτοί οι στίχοι λοιπόν τον στοιχιώνουν από νωρίς. Και έτσι έρχεται η σειρά του να γράψει μαλαματένια λόγια στο μαντίλι. «Κι όπου είναι εκείνος που πονά, μαλαματένια βρύση, ή το πουλί μαλαματένιο με στα δίχτυα, για να έρθει στη συνέχεια το μαλαματένια λέπια είχε το σώμα σου, ή το με στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά», και τόσα άλλα τα οποία δίνουν, θα λέγαμε, ένα χαρακτηριστικό τόνο στο έργο του πολύ μεγάλου αυτού ποιητή και στιχουργού. Ώρα για μια συνεργασία πάλι με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πάμε στα 1976 για να ακούσουμε την Χάρης Αλεξίου στο τραγούδι «Χρόνια σαν βροχή».

Και βέβαια, κοντά στα καφενεία και τα μαλάματα, το χιόνι, τα σπίτια, τα ειδόνια, οι φυλακές, το τραγούδι, οι άγγελοι, οι φίλοι, ο παράδεισος και η Παναγία, μερικά από τα ακρογωνιαία σύμβολα της στιχουργικής και όχι μόνο στιχουργικής παραγωγής του. Και η αίσθηση του πικρού, μα πολύ πικρού ποιητή, να διαποτίζει το μεγαλύτερο της μέρος. Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε και εικονογράφησε παραμύθια για παιδιά και επιμελήθηκε την έκδοση Λευκομάτων με θέμα τη Σύρο, όπως τα ενθύμιον Σύρας και το τετράτομο θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ο αιώνα. Τη δεκαετία του 90 θα κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας και στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το 94 εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Το άγγιγμα του χρόνου» και το 2004 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ο καιρός των χρυσάνθεμων», ένα έργο που σημείωσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία και το 2005 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του στα γράμματα από την Ακαδημία Αθηνών, διατέλεσε διευθυντή σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού Δευκαλίων και για μεγάλο διάστημα υπεύθυνος και επιμελητής εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Γνώση. Το πότε έφυγε, σας το είπαμε στην εισαγωγή. Το σημαντικότερο είναι τι άφησε. Και ένα από αυτά που άφησε, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, σε συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή από το 1974, για να βύσει στο δίψα σας την πόρτα σου. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τελευταία μέρα του μήνυ κύματος καύσωνα η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Από αύριο αναμένεται σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην Παθέ, στην κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου, στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε άβλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουγιάς προτείνει ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά το μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Σκληρή απάντηση της Κομουνδούρου στις δηλώσεις Φάμελου μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας εχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος. Νωρίτερα σήμερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Μάριος Αλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Ο Μάριος Αλμάς κατήγγειλε ότι μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν ΜΜΕ για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, όπως είπε, ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβολο της Νοβάρτης, Κωνσταντίνο Φρουζή, να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ, ενώ συνομιλούσε και με τον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του το ξεπληρώσει. Ασήμαντες χαρακτηρίζει τις νέες αναφορές Αλμά για την υπόθεση Νοβάρτη σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Αλμά παρά μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων. Να τοποθετηθεί ο Γεωργιάδης χωρίς υπεκφυγές, διαφορετικά η παρέτησή του αποτελεί μονόδρομο, δηλώνει το Πασόκ. Η υπόθεση Νοβάρτη ξανανοίγει, το γλέντι ξαναρχίζει, σχολιάζει ο Παύλος Πολάκης. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Αλμά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λούις Μοντενέγκρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι τζάμπα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχμηρη απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2019 υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Επίσης υποσχέθηκε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από θλόν και αυλή όργανο δέχτηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό του, ενώ η Ελλάς εξετάζει όλα τα σενάρια για τη δολοφονία του. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης αύριο λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από μικρής έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην παθέστη κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Αλλάζει αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποχωρεί ο καύσωνας. Σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν κυρίως τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά αλλά και την Κρήτη. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, όπου ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του, σημεία αναμένεται να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί, θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του, διατηρώντας ωστόσο τη βουλευτική του έδρα. Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δυστυχώς δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, απαντά το περιβάλλον του τέως Προέδρου του κόμματος και προσθέτουν ότι όλους αυτούς αλλά και την κοινωνική απέτηση της ενότητας της αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον κύριο Φάμελο ότι η απόφασή του συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση, πως έφερε το κόμμα σε αδιέξοδο, όντας ο ίδιος σε αδιέξοδο. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent προσέγγισε τα $95 το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινήθηκε ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων λίγες ώρες μετά το θάνατο 2 πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνδέεται με επιπλέον 5.764 θανάτους μέσα σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για ένα 16χρονο και μια 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια παραμένουν υποκράτηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή αύριο και την Παρασκευή λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγός σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά, πως σε

Γεννήθηκα στο Νέο Ζώμα το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια.

πορεία μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η

ακούσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Κι εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Αγάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

κατά που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρκοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δική.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειοκαύσωνο για τρίτη και τελευταία ημέρα, η χώρα με τον υδράργυρο να έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Σε απόλυτη εγρήγορση παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία με ντρόουνς και περιπολίες. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Ελεγχόμενη σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην Παθέστη κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στο Δήμο Δέλτα, αλλά και η πυρκαγιά σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του σημεία αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί, θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολίασαν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόντες. Ο κύριος Σαλμάς επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με βαριές κατηγορίες με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει με τραγικό απολογισμό το θάνατο της μητέρας της, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 η Αφροδίτη Νέστορα. Βιώσαμε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια, δήλωσε μεταξύ άλλων. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση εις βάρος της και όχι για απλό εκφοβισμό. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτηση. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας ότι εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων. Στην Αλγερία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ανάμπα, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση περισσότερων από 100 ασθενών από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και λιγότεροι μείναμε στην πόλη, εκτός και αν φοβηθήκατε τη ζέστη και μείνατε στα σπίτια σας. Βέβαια τώρα έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Είναι πάρα πολύ ωραία να βγείτε έξω να απολαύσετε τη δροσιά. Λιγότερα αυτοκίνητα είδαμε στους δρόμους σήμερα, λιγότερος κόσμος στα πεζοδρόμια. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Λογικό είναι όσοι μπορείτε να φύγατε. Εμείς όμως μείναμε πίσω, μαζέψαμε όσα νέα πρέπει να γνωρίζετε, διαλέξαμε και ωραία ατμοσφαιρικά τραγούδια σήμερα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Φυσικά θα ξεκινήσουμε αποχαιρετώντας τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ένα αυθεντικό ταλέντο. Δεν είναι τυχαίο πως την είδαν από το Hollywood και προσπάθησαν να μας τη στερήσουν, όμως δεν τα κατάφεραν, ευτυχώς για μας. Μιλάμε φυσικά για τη Μέρι Λίντα που έφυγε σήμερα. Άλλοι λένε σε ηλικία 91 ετών, άλλοι λένε σε ηλικία 90 ετών, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πια δεν είναι ανάμεσά μας και ότι λιγοστεύουν οι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, αυτοί που λατρέψαμε, που ακόμη και σήμερα τραγουδάμε τα τραγούδια τους. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στον πύργο Ηλίας. Ήταν ένα κορίτσι σε μια οικογένεια πολυμελή, ιδιαίτερα φτωχή. Ξεκίνησε να τραγουδάει από την ηλικία των 7 ετών, όχι επειδή έπρεπε, όχι για να βγάλει χρήματα, αλλά επειδή ήθελε. Ένιωθε μέσα της ότι αυτή ήταν ο δρόμος που έπρεπε να τραβήξει. Μεγάλη στιγμή φυσικά ήταν όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Ο Χιώτης ήταν ήδη φτασμένος όταν γνωριστήκανε. Εκείνος τη διέκρινε αμέσως. Κατάλαβε ότι είχε αυτό το κάτι ξεχωριστό στην τότε νεαρή τραγουδίστρια. Και μαζί κάναν τη μεγάλη τους πορεία. Δοκιμάσαν σχεδόν τα πάντα, από λαϊκά, από λάτιν, από μάμπο, τσατσά. Όλα τα κατάφερε η Μέρι Λίντα, γι' αυτό και την ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Και δεν υπηρέτησε μόνο ένα είδος τραγουδιού, αλλά σε όλα ήταν καλή και μάλιστα πάρα πολύ καλή. Πρόλαβε και τις καλές εποχές των 80s και των 90s. Τραγουδούσε ακόμα, δηλαδή δεν την απέρριψε το σύστημα της μουσικής. Φυσικά από τα μαγαζιά που τραγουδούσε πέρασαν όλοι, πολιτικοί, εφοπλιστές, ο Νάσης, απλοί άνθρωποι. Κάθε δίσκος που έβγαζε τον αγώνα αγόραζαν με μανία οι Έλληνες, χιλιάδες τραγούδια. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, Περασμένες μου αγάπες, Το τελευταίο ποτηράκι, Λαός και Κολωνάκι, δεκάδες τραγούδια. Δεν τραγούδησε όμως μόνο λαϊκά, τραγούδησε μέχρι και Θεοδωράκι και Χατζηδάκι, κάτι σημαίνει αυτό. Εμφανίστηκε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Την κάλεσε ο Λίντον Τζόνσον. Πραγματοποίησαν μια μουσική εμφάνιση που πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εντυπωσιαστεί. Τότε ήταν που τους δώσανε μόνιμη άδεια παραμονής για να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ.

Αμφισβήτης, κάνανε εκεί κάποιες εμφανίσεις, κυρίως για την Ομογένεια, γυρίσαν όμως πίσω. Η Μέρι Λίντα σταμάτησε να έχει το ίδιο πάθος για το τραγούδι όταν χώρισε φυσικά με τον Μανώλη Χιώτη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρατούσε επαφή με κανέναν, δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Θα είχε τους λόγους της, δεν μας πειράζει, εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα.

Καθώς ερχόμουν στο στούντιο, είδα ένα αμάξι να λαμπαδιάζει, να παίρνει φωτιά, και γι' αυτό σας κάνω έκκληση να πάτε να κάνετε σέρβις, ειδικά αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς που συνήθως πηγαίνετε και κάπου μακριά, δηλαδή πηγαίνετε διακοπές, είτε θα πάτε σε κάποια παραλία στη Χαλκιδική, στην Πιέρια. Οπότε το ταλαιπωρείτε ακόμη περισσότερο το αμάξι, και είναι κρίμα για ένα σέρβις. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη και ότι μπορεί να μην υπάρχουν πάντα τα χρήματα, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, αν δεν συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας, η ζημιά που θα πάθετε θα είναι πολύ μεγαλύτερη και φυσικά θα κινδυνεύσει και η ζωή σας. Όπως του οδηγού που πριν από λίγες ώρες πέτυχα στον δρόμο να έχει πάρει φωτιά το αμάξι του. Διαβάζω εδώ ότι οι Έλληνες οδηγοί κάνουν περισσότερες φορές σέρβις από ότι οι Ευρωπαίοι, κυρίως λόγω, λέει, των δύσκολων συνθηκών οδήγησης. Μεγάλη κίνηση στα αστικά κέντρα, συχνές στάσεις, συχνές εκκινήσεις και φυσικά η κάκιστη κατάσταση στους δρόμους, στο οδικό δίκτυο. Παρόλα αυτά, διατηρούμε από τις φθηνότερες τιμές, λέει, στα σέρβις, στα συνεργεία. Είμαστε ένα 20% κάτω από τις τιμές που πληρώνουν οι αντίστοιχα οι Ευρωπαίοι οδηγοί.

Μπορεί εμείς να ξεκινήσαμε με την Μέρι Λίντα και το θάνατό της, την απώλειά της, όμως η είδηση της ημέρας ήταν η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, με κορυφαίες υποθέσεις στο βιογραφικό του. Ήταν σοκαριστική η είδηση, κυρίως γιατί από τα ευρήματα που είδανε οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο γραφείο του, εκεί τον βρήκανε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το τμήμα ανθρωποκτονιών διερευνά τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, αναλύει υλικό από κάμερες, μάλιστα λένε ότι κλειδί θα είναι τα βίντεο που έχουν καταγραφεί από την κάμερα στο γραφείο του την προηγούμενη ημέρα, εκεί λέει βρίσκονται πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχουν αποτυπώματα, βρέθηκαν αποτυπώματα, υπάρχει και δείγμα DNA που δεν ανήκει στο Σταύρο Γεωργίου. Θα μου πείτε βέβαια είναι το γραφείο του Μπενοβγαίνη Κόσμος, αλλά ίσως δώσει κάτι και αυτό. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι το θύμα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό, φέρει πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα. Μάλλον έχει χτυπηθεί από κάποιο αμβλή αντικείμενο, πιθανότατα ένα σφυρί. Λείπει το κινητό του τηλέφωνο, έχει αφαιρεθεί. Οι δράστες μάλλον το αφαίρεσαν για να εμποδίσουν την έρευνα. Η σωρός του δικηγόρου εντοπίστηκε από τις ανήλικες κόρες του και τον θυρωρό της πολυκατοικίας, καθώς τον ψάχνανε για ώρες και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα από τις κόρες του, και τότε άρχισαν να ανησυχούν. Συνήθιζε να κοιμάται κάποιες μέρες στο γραφείο του, δεν ήταν παράξενο αυτό, αλλά όταν τον ψάξαν βρήκαν αυτό το μακάβριο θέαμα. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση στο χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ποινικολόγος μάλλον ήξερε τον θήτη. Τώρα, τι συνέβη, αν επέστρεψε ο θήτης, αν πήγε εκείνη την ώρα και έγινε το κακό, δεν ξέρουμε, θα τα μάθουμε, περιμένουμε. Έχουν αρχίσει φυσικά και οι καταθέσεις από τον κύκλο του Σταύρου Γεωργίου, περιμένουν να μάθουν, να πάρουν κάποιες πληροφορίες που πιθανότατα δεν ήξεραν οι αστυνομικοί, κάποιες υποθέσεις που χειριζόταν. Θα δούμε. Η ελληνική αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις έχει δείξει τεράστιες επιτυχίες κατά το παρελθόν. Δεν υπάρχει έγκλημα που δεν έχει βρεθεί ποιος είναι ο δράστης τα τελευταία χρόνια.

Αφού στείλουμε τα φιλιά μας στην Αναστασία που μας χαιρετάει, μας ακούει από την Τούμπα και λέει είμαστε το ιδανικό κλείσιμο της ημέρας, λέει πριν κοιμηθούμε, πώς μπορείτε και κοιμάστε καλοκαιριάτικα τόσο νωρίς. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με τη ζέστη. Όσοι κυκλοφορήσατε στην πόλη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5-6, σίγουρα αγανακτήσατε. Το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη δεν έδειξε πάνω από 40 βαθμούς. Ήμασταν από τους τυχερούς και μάλιστα άγγιξε τους 39 για πολύ λίγη ώρα. Όμως πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα είχαν περίπου 42 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησε η Σπάρτη με 42,1 και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Υποχωρεί η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Αύριο μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη να δούμε και βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής και η θερμοκρασία πέφτει σίγουρα κάτω από τους 30 βαθμούς, 29-30 βαθμούς. Το Σάββατο βέβαια ξαναανεβαίνει και την Κυριακή. Μια μικρή ανάσα δροσιά στην Παρασκευή. Μην παραπονιόμαστε, είναι καλοκαίρι, οι καλοκαιρινές μπόρες μας αρέσουν και είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Λοιπόν, έχουμε ρεπόρτερ σε όλη την Ευρώπη. Ο Δημήτρης που μας ακούει από το Βερολίνο μας λέει ότι εκεί έχουν 17 βαθμούς. Το απόγευμα, λέει, είχαν και μια μαύρη συννεφιά, έβρεξε κιόλας. Νιστάζουν, λέει, λες και μπήκανε σε μήνυ χειμερή ανάρκη. Μην ξεχνάς όμως, Δημήτρη, ότι πριν από κανένα μήνα περίπου υποφέρατε από καύσωνες εκεί στο Βερολίνο. Και δεν είστε και συνηθισμένοι. Δεν ξέρω αν το 17 είναι ιδανικό για τέτοια εποχή. Εγώ φαντάζομαι ως παράδεισο αυτό το 25-26 που μπορείς και κάθεσαι άνετα με ένα μπλουζάκι ντομάνικο το βράδυ και αν είσαι λίγο τολμηρός βουτάς και στο νερό άνετα. Αλλά αυτό το 40 το συνεχόμενο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα για 2 μήνες δεν αντέχεται όντως. Πες μας και αν θα έρθεις διακοπές στην Ελλάδα ή μας έχεις ρίξει μαύρη πέτρα πίσω, δεν θες ούτε να μας βλέπεις. Και από τον Δημήτρη και το Βερολίνο πάμε στη Θεσσαλονίκη που κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ, μας έχει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Μια γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της επειδή βαριόταν στις διακοπές. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι από την Ελβετία ήρθε για ολιγοήμερες διακοπές και έμεινε στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του ο άντρας και βλέπει την γυναίκα 32 ετών να κρατάει ένα μαχαίρι από πάνω του και να τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Τι έγινε? Όλες αυτές τις μέρες το ζευγάρι έκανε καυγάδες γιατί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα από την Ελβετία, το οποίο φυσικά ο άντρας του ζευγαριού, συνήθως έτσι γίνεται, βαριέται ή πίνουν πάρα πολλές μπύρες όταν έρχονται εδώ οι ξένοι και μετά χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Τα πλάνα που κάναν λοιπόν δεν τα εφάρμοσε ποτέ ο άντρας. Έλεγε η γυναίκα: θέλω να δω τα κάστρα, και αυτός κάστρα δεν πήγαινε. Έλεγε: θέλω να δω τη νέα παραλία να την περπατήσω, και αυτός έλεγε: να πάρουμε το μετρό. Κάτι τέτοιο θα συνέβη, φαντάζομαι. Πήγανε λοιπόν, φτάσανε μέχρι το τμήμα, έκανε μήνυση ο σύντροφός της, καταδικάστηκε από το δικαστήριο, της επιβλήθη ποινή 6 μηνών με τριετή αναστολή, ζήτησε συγγνώμη η κοπέλα, όλα τα ζευγάρια μαλώνουν, λέει, βέβαια όλα τα ζευγάρια μαλώνουν, μέχρι το παίρνω ένα μαχαίρι και απειλώ τον άλλον, είναι μια τεράστια απόσταση.

Η Δέσποινα λέει: ο καλύτερος καιρός σήμερα, αεράκι, ιδανική θερμοκρασία. Ο Καύσωνας λέει: έψησε την Αθήνα. Οι θερμικές κάμερες, εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ. Οι θερμικές κάμερες λέει: κατέγραψαν μέχρι και 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο και πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Πράγματι, η θερμοκρασία που καταγράφουν αυτές οι κάμερες σε συγκεκριμένες επιφάνειες δείχνει το μέγεθος του καύσωνα. Όπως ένας πολύ σπουδαίος δείκτης είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, μπορεί το θερμόμετρο να δείχνει 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Όπως και συμβαίνει συνήθως στη Θεσσαλονίκη, λόγω φυσικά της υγρασίας που έχουμε. Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το πόσο δύσκολο είναι το καλοκαίρι η ζωή σε αυτές τις πόλεις, σε ποιες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, σε ολόκληρο τον κόσμο, ποιες πόλεις είναι οι πιο βιώσιμες για το 2026. Σε ποιες πόλεις δηλαδή αξίζει να μένει κάποιος και περνάει καλά. Η πρώτη, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι η Κοπενχάγη. Διατηρεί, λέει, την πρωτιά χάρη στην άριστη βαθμολογία που παίρνει σε υποδομές, έχει σταθερότητα σε μέσα μαζικής μεταφορά, σε εκπαίδευση, ποιότητα ζωής αποτυπώνεται, λέει, στην καθημερινότητα των κατοίκων. Μπορούν, λέει, και συνδυάζουν εύκολα εργασία με το ποδήλατο. Μπορούν μετά την εργασία, η οποία τηρείται πάντα το 8ωρο, να πηγαίνουν εύκολα σε κοντινές αποστάσεις για να έχουν φυσικές δραστηριότητες. Η δεύτερη πόλη που αξίζει κάποιος να πάει να μείνει είναι η Βιέννη. Η Βιέννη τα τελευταία χρόνια όντως έχει αλλάξει πάρα πολύ το χαρακτήρα της. Οι άνθρωποι που μένουν εκεί λένε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Ακολουθεί η Μελβούρνη, φυσικά. Οι Αυστραλοί έχουν από το υψηλότερα επίπεδα ζωής. Τέταρτη είναι το Σίδνεϊ. Και κλείνει η πεντάδα με τη Ζυρίχη, που συνδυάζει την ελβετική, λέει, αποτελεσματικότητα με την εύκολη πρόσβαση στη φύση. Η καθημερινότητα των πολιτών ορίζεται από την καθαρή λίμνη, τα ποτάμια και την άψογη οργάνωση της πόλης. Εγώ έχω να πω ότι αν παίρναμε από όλες αυτές τις πόλεις, όπως και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, κάποια μικρά στοιχεία εμείς εδώ στην Ελλάδα, θα ήμασταν πραγματικά ο παράδεισος.

Δεν χρειάζεται να μεταδώσουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά έχει συλληφθεί ένας υποπτός για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, ένας νεαρός άνδρας. Θα μάθουμε λεπτομέρειες περισσότερες, να είναι διασταυρωμένες οι πληροφορίες και θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, αν μείνετε φυσικά στην πόλη. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την απάντηση θα τη μάθουμε στο Θέατρο Δάσους. Το Σινέ Απόλλων φέρνει στο κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Οι νύχτες της Καμπύρια». Ταινιάρα, ασπρόμαυρη. Πραγματικά αυτά που περνάει η ταινία χωρίς να το προσπαθεί είναι πάρα πολύ σπουδαία ταινία. Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτζιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Οι Θάνος Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και το Sonart Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στη πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς συνεχίζεται το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα σας πω και τις δύο ταινίες, τις καινούργιες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι άλλο.

Δεν προλαβαίνω να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βιώνουν τους κινηματογράφους. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε, σας υπόσχομαι ότι θα σας πω για δύο καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στα σινεμά και αξίζει να πάτε να δείτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθη πριν από λίγο ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση στο χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δράστη. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε απάντηση προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτήσει ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας ότι εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων. Στην Αλγερία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ανάμπα, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυση περισσότερων από 100 ασθενών από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνυ κύματος καύσωνα ήταν η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουγιάς προτείνει ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τον μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκιο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα γίνει λίγο μετά τις 11 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή αύριο και την Παρασκευή λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και πάμε να δούμε τι ταινίες βγαίνουν αύριο στους κινηματογράφους. Μόνο δύο αξιόλογες. Φυσικά μπορείτε να πάτε να δείτε, όσοι δεν έχετε πάει ακόμα να το δείτε, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αρχίζουν και λιγοστεύουν οι προβολές, δηλαδή από 6-7 που ήταν σε κάθε κινηματογράφο όλη τη μέρα, τώρα έχουμε πάει στις 4. Φυσικά είναι και καλοκαίρι και λιγοστεύει και ο κόσμος στα Σαββατοκύριακα, αλλά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν το έχετε δει ακόμα την Οδύσσια, μην ακούτε αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Καλοκαίρι και λιγοστεύει και ο κόσμος στα Σαββατοκύριακα, αλλά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν το έχετε δει ακόμα την Οδύσσια, μην ακούτε αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Να πάτε να το δείτε. Είναι ίσως η καλύτερη ταινία της χρονιάς.

το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας, ο πατέρας της, ένας πανίσχυρος άνδρας, πρόκειται να παντρευτεί μια μυστηριώδη γυναίκα, την πρώην κολλητή της. Μετά από 10 χρόνια, ένας πάρα πολύ πετυχημένος σκηνοθέτης, ένας πολύ ελπιδοφόρος σκηνοθέτης, ήταν υποψήφιος για μπάφτα, ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, έχει φτιάξει το Drive και το New Demon, έρχεται στην μεγάλη οθόνη με μια καινούρια ταινία, ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό, λέει, κινηματογραφικό όραμα. Είναι, λέει, κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή βλέπεις δύο ιστορίες τη μία μέσα στην άλλη χωρίς να καταλαβαίνεις πότε αλλάζει η πλοκή. Εμένα μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, είναι να σας πω την αλήθεια, και θα πάω να το δω σίγουρα. Και μια πετυχημένη ταινία, γαλλική κωμωδία, το Συμπέθερη από Σόι, βγαίνει η συνέχεια της, το νούμερο 2, κλασικό γαλλικό χιούμορ, Κριστιαν Κλαβέ και Ντιδιέ Μπουρντόν, δύο από τους μεγαλύτερους στάρ του γαλλικού κινηματογράφου στον τομέα της κωμωδίας. Εγγυημένο το γέλιο, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Συνήθως οι γαλλικές ταινίες τις βλέπουμε το καλοκαίρι και τις απολαμβάνουμε, δεν είναι για κλειστή αίθουσα, οπότε έχετε επιλογές αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, και αν ξεμείνετε στην πόλη φυσικά.

Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα βλέπουμε αυτά που παθιαζόμαστε με τις ομάδες μας και όταν αυτές χάνουν εμείς στεναχωριόμαστε. Και μιλάω για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι η Γαλλία απογοήτευσε σε αυτό το Μουντιάλ, έχασε την πρόκριση από την Ισπανία και απογοήτευσε τους χιλιάδες φιλάθλους που έχει ανά τον κόσμο. Αυτός παρέμεινε στο Μαϊάμι, δεν έφυγε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και συνεχίζει τις διακοπές του με την σύντροφό του και πάρα πολύ γνωστή Ισπανίδα ηθοποιό, την Έστερ Εσποζίτο. Εντυπωσιακή και πανέμορφη η Έστερ. Όπως είπαμε, τους έπιασε ο φακός έξω από ένα μεγάλο και πολύ γνωστό κλαμπ στο Μαϊάμι. Είχαν πιει και λίγο παραπάνω. Δεν το πήρε πολύ κατάκαρδα ο Εμπαπέ που δεν κατέκτησαν το Μουντιάλ. Νέος είναι, λέμε τώρα, θα διεκδικήσει το επόμενο. Και από τον Εμπαπέ πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου για ακόμη μια φορά είδαμε στα πεζοδρόμια εικόνες γνώριμες, δηλαδή ολόκληρα νοικοκυριά στους δρόμους. Δύο νεαροί, όχι και τόσο, 39 χρονών ήταν και οι δύο, στην περιοχή της Παπάφη, μετακόμισαν και αποφάσισαν όλα τα παλιά έπιπλα να τα κατεβάσουν στο δρόμο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, καναπέδες, δύο μάλιστα, τραπέζια, έπιπλα κουζίνας, ολόκληρη ντουλάπα, πάρα πολλές σπασμένες καρέκλες, χαλιά, στρώματα, τα είχε όλα. Όλο το νοικοκυριό βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις αρμόδιες αρχές. Φυσικά σχηματίστηκε δικογραφία από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα βαρύτατο πρόστιμο με τις κατηγορίες της ρήπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων. Υπάρχει ειδική μέρα που μπορείτε να καλείτε τον Δήμο, το Δήμο που μένετε, και περνάνε και παίρνουν όλα τα βαριά αντικείμενα. Μην τα βγάζετε αυτά τα πράγματα στο δρόμο άλλες μέρες, γιατί όπως είπαμε είναι πρώτα απ' όλα ένα αντιαισθητικό πράγμα στο δρόμο και μιλάμε για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεύτερον πραγματικά πραγματοποιείται και μόλυνση της περιοχής. Φανταστείτε πράγματα τα οποία είναι βρώμικα ή πράγματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν π.χ. κάποια ζώα και να δημιουργήσουν περαιτέρω βρωμιές, μην το κάνετε, συμβουλευτείτε το Δήμο σας, υπάρχει μέρα που περνάει το αντίστοιχο όχημα και τα μεταφέρει γρήγορα και χωρίς να χρεώνεστε πάνω απ' όλα.

Λέγαμε πριν για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ξέρετε σε ποιο δεν άρεσε αυτή η ταινία? Στον Έλον Μάσκ. Δεν μπορεί να το χωνέψει ότι παίζει μια μαύρη την ωραία Ελένη, και από τότε τον έχει και τον κατακεραυνώνει κάθε μέρα στο Twitter, στο παλιό Twitter, στο σημερινό X. Και σήμερα είπε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί καινούργια Οδύσσια, όπου θα μιλάνε αρχαία ελληνικά και θα σκηνοθετήσει ο Μέλ Γκίψον. Φυσικά ο Μέλ Γκίψον δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι, δεν έχει απαντήσει, δεν έχει βγει να κάνει δηλώσεις, αλλά ο Έλον Μάσκ είπε ότι δίνω αύριο κιόλας 100 εκατομμύρια δολάρια, αρκεί να πει το νέο Μέλ Γκίψον και να μιλάνε στην ταινία αρχαία ελληνικά. Κάτι που έχει ξαναγίνει. Ο Μέλ Γκίψον, αν θυμάστε, έχει χρησιμοποιήσει αρχαία γλώσσα και στα Πάθη του Χριστού με συνταρακτικό τρόπο, αλλά και στο Αποκαλύπτο, εκείνη την ταινία που έτρεχε μέσα στο δάσος ένα συνέχεια. Χρησιμοποιεί την αρχαία γλώσσα των Μάγιας. Είπε ο Έλον Μάσκ ότι ένα τέτοιο μεγάλο αριστούργημα όπως είναι η Οδύσσια του Ομήρου δεν πρέπει να αποδίδεται σε άλλη γλώσσα. Τα ελληνικά είναι μια λέξη με κρυφά νοήματα και πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις όταν τα ακούς αγγλικά. Δεν διαφωνώ με τον Έλον Μάσκ, διαφωνώ βέβαια με την αιμονή του που έχει. Δεν συμπαθεί τον Κρίστοφερ Νόλαν και φαίνεται πάρα πολύ. Τέλος πάντων, 100 εκατομμύρια είναι, αν θέλει να τα δώσει. Για να μιλάει κάποιος αρχαία ελληνικά, φαντάζομαι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου. Θα πάρει πάρα πολλούς Έλληνες ηθοποιούς, οπότε θα δώσει μεροκάματα σε δικά μας παιδιά.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αν κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, θα δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα αστρονομικά της χρονιάς. Θα δούμε την Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Στα αγγλικά λέγεται Back Moon. Πιο έντονο θα είναι το φαινόμενο γύρω στις 3.30 τη νύχτα, δηλαδή τα ξημερώματα προς 30 Ιουλίου. Όσοι επιθυμείτε να το απολαύσετε φυσικά ολόκληρο με το φεγγάρι, εκείνη την ώρα πρέπει να βγείτε και να κοιτάξετε ψηλά στον ουρανό. Πράγματι είναι από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια μέσα στη χρονιά. Το επιβεβαιώνω και εγώ, το έχω πετύχει μια φορά. Αρκεί βέβαια να είσαι και σε ένα μέρος που το αναδεικνύει, έτσι. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που αναδεικνύονται τα φεγγάρια. Γιατί χαρακτηρίζεται έτσι, γιατί το λέμε το φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού? Αυτή την εποχή τα αρσενικά ελάφια, λέει, αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους, ώστε να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος. Έτσι είναι, αυτή είναι η παράδοσή του. Από την Αγγλία μας έρχεται η ονομασία, το κρατήσαμε και όλοι οι υπόλοιποι, μας άρεσε. Σημασία έχει να έχετε καλή παρέα όταν θα το δείτε όμως.

Φέρεται να έχει ομολογήσει ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σιγά σιγά έρχονται οι πληροφορίες. Ομολόγησε ότι τον σκότωσε, λέει, πάνω σε καυγά. Δεν έχουμε μάθει ακόμα κάτι περισσότερο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στο Στάθη, που λέει: αν του δώσουμε 50 εκατομμύρια, αυτός μπορεί να κάνει καλύτερα την Οδύσσεια από τον Elon Musk και μου προτείνει να παίξω τον Πολύφημο. Δεν με χαλάει καθόλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα στην ιστορία ο Πολύφημος. Την Κίρκη δεν θα ήθελα να παίξω. Δεν μου βγάζει κάτι καλό. Την ωραία Ολένη θέλει να την παίξει ο Ανδρέας Κοράνης. Πάρα πολύ ωραία. Ανατρεπτικό. Δεν ξέρω αν θα αρέσει τον Elon Musk, που είναι πιστός. Θέλει να μείνει πιστός στο κείμενο. Κινηματογράφος είναι, παιδιά, μην παθιάζεστε. Ο καθένας, αν ήταν, θα βλέπαμε ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει ό,τι οραματίζεται. Δεν μαθαίνουμε ιστορία μέσα από τις ταινίες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε καλά και σήμερα. Ελπίζουμε και εσείς να περάσατε ωραία. Να είστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει μετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σήμερα με ανάρτησή του να απαντήσει σε όλες τις μελλοντικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θα εξαπολύσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας ιρανικές γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της χώρας του θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δράστη. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκη άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή τους ή μη αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχτηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 3 που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Πρόκειται για ένα πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, ένα πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς εκ προθέσεως το διάστημα 2024-2025. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Απόψε τελείται αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνυ κύματος καύσωνα ήταν η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό αύριο και την Παρασκευή λόγω της κατασκευής του flyover. Αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Μες το χειμώνα σκάει σαν οτιές μες στις καρδιές. Τραγούδι αρχινάει που μιλάει μες στις ψυχές. Στους δρόμους γυρνάει, χαμογελάει κι είναι όλα λες. Μέρα που σκάει προσπερνάει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.